0: χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κρήτη FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
3: αλουμίν.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

μας, όπως πάντα. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου, γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σπάνια.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: το σπάνιο.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
3: Inalumin.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο.

0: Δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. 666. Είναι αλουμίν.
8: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίνη βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνη, κρητικά προϊόντα αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104 από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515. 5-15.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου δεν το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Θυμών 88 Περιστέρι. 210 57

0: 2-10-33-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
2: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: τώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.

τι έχω πάθει στη ζωή, μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε το να μαθιό μου μπλιό. Δεν έχω εμπιστοσύνη.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
9: Στη Μαραθώνο Σιχελμού θα βρείτε το Κοντάκι. Με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
8: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
9: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: όπως πάντα.
1: Κρέατα Ψωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
2: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Σήμερα είναι 5η 1η του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλό μήνα. Πάει, τον εφάγαμε το Σεπτέμβρη και ήρθενε ο Οκτώβρης. Όπα, είπα, λέω, ακούσαμε από το γκάλο μας φίλο, τον Αντώνη το Γαμπιεράκη, μαζί με τον Νίκο τον Ευαγγελινάκη, και έτσι ξεκινήσαμε όμορφα την εκπομπή μας. Όλα καλά και όλα ωραία, ρε παιδιά, αλλά αυτή η βροχή, και ειδικά εκεί στην Κρήτη μας, που μας ακούτε δυνατά και πεντακάθαρα από το ράδιο Μεγαλόνισος και από το ράδιο Φάρος, που εκπέμπουν από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά, γίνεται ένας πανικός. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει ούτε λεπτό. Και να σκεφτείτε ότι πήρανε απόφαση οι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η Μέρη Ηλιονή, και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, να κλείσουν σήμερα τα σχολιά. Να μην πάνε τα κοπέλια στο σχολείο. Φανταστείτε, ίντα γίνεται. Και είναι 1η του Οκτώβρη. Τι να κάνουμε, όλα είναι στο πρόγραμμα. Πέρυσι λέγαμε νερό, νερό, νερό. Κάναμε πως δεν παρακλήσεις για να βρέξει. Και ο φέτος θα κάνουμε το σταυρό μας να σταματήσει η βροχή μπλιό. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα στην ηχολήπτριά μας και διευθύντρια του τηλεφωνικού μας κέντρου, που είναι εδώ απίκος και σηκώνει τα τηλέφωνα και ανεβοκατεβάζει τους ήχους. Και ποιος είναι, Δήμητρα? Η κυρία Στρατηγία Ανδρεάκου. Καλημέρα, Στρατηγία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρες, πολλές καλημέρες. Πρώτα-πρώτα να πω εκεί μακριά, στη Νέα Υόρκη, στον καλό μας φίλο, τον Ορέστη τον Πασπαράκη, που μας έστειλε την καλημέρα του, όχι πρωί-πρωί, γιατί εδώ στη Νέα Υόρκη τα ρολόγια δείχνουν 1:17 μετά τα μεσάνυχτα. Και ο Ορέστης είναι εκεί. Στο μετερίζει τα ανθρωπιά και στη τιμή στο χρέος και ακούει την εκπομπή μας. Καλημέρα, Ορέστη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα και στην Αλίκη μας. Την Αλίκη μας που είπαμε ήρθε Δευτέρα-Τρίτη, θα έρθει πάλι την άλλη εβδομάδα, αλλά περισσότερες μέρες από ό,τι μας υποσχέθηκε. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί κακά τα ψέματα είναι απαραίτητη. Και ειδικά η Αλίκη που έχει ένα τρόπο έτσι να μπαίνει κατευθείαν στην καρδιά μας. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κελάκη που λέει: «Ωχ, φίλοι μου, καλό μήνα. Αν δεν σε άκουγα, φίλε Γιώργη, ούτε το πήρα χαμπάρι ότι βρέχει». Γιάννη, δεν πήρες χαμπάρι στη Φιλίππου, στον αποκόρονα, ότι βρέχει, αφού ρίχνει καρεκλοπόδαρα και κουφός να σου είναι, θέλα πάρεις χαμπάρι. Ο ψέσε πήγαμε στη Λαϊκή με την καλοπαντρεμένη και ήθελε να πάρει σίκα, ακούς, και ήταν πανάκριβα, ρε παιδί μου, 4 ευρώ το μισό κιλό, 4 ευρώ, 8 το καμπαγό, εμπήκατσε μπροστά να μην τα δει, γιατί δεν μου αρέσουν εμένα τα σίκα, και τι να σου αρέσουν τα σίκα, τέλος πάντων, ναι, και τάδεν όμως αυτή, και λέει, πού τα βλέπεις τα σίκα, λέει, στραβός είσαι, λονάχα είμαι στραβός, δεν θέλα σε πάρω. Το ήταν ανέκδοτο της στιγμής. Να χάνει με στραβός, λέω, δεν θα σε πάρω. Και πήρε τα πάνω της αυτή. Λοιπόν, καλημέρα Νικήτα Φιλιππάκη. Καλημέρα καλέ μας φίλε. Ο τυράς της εκπομπής μας. Η εκπομπή μας έχει απ' όλα. Έχει και τυρά, έχει και πιλότο. Έχει και τι δεν έχει. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, τον καλό μας φίλο. Τον Κωστή τον Ξημεράκη από τα γλυκά νερά που μας δίνει τις κατσούνες. Και έτσι κληρώνουμε εδώ στην εκπομπή μας. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη από την Κάτω Σήμη, είπαμε, Μπάμπη, ναι, από την Κάτω Σήμη Βιάνου. Οι Βιανίτες έχετε μια εκδήλωση εδώ την Κυριακή. Μαρτυρικό χωριό η Βιάνος, μαρτυρικό χωριό. Θα την πούμε την εκδήλωση μετά. Καλημέρα στο βετεράνο Λιράρη, τον καλό μας φίλο, τον αστρινό, τον Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα στην Πιλωτίνα μας. Ναι, πετά από πάνω μας, λέει. Παναγία μου. Έχει τσαμέτες σου, μη γεννή καμιά αεροπειρατεία, είδε συνταγή και ναι, στο Ντουμπάι. Έχει τσαμέντες σου, γιατί τα πράγματα είναι ζωρικά. Καλημέρα στον Αντώνη, το Νεονάκη στο Ρέθυμνο, και την Αρετή την Νεονάκη εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα στην πόλη αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, στη Χαριστή την Κουκουμπεδάκη στη Γαλλιά. Όχι στη Γαλλία, στη Γαλλιά, στη Μεσαρά. Καλημέρα στη Χρυσούλα την Κουτσάκη, επίσης εκεί, στο Αντισκάρι, στο Τζίγκουνα, στον Νίκο τον Νικίδη που ήρθε από το εξωτερικό. Ήρθε ο Νίκος που τον αναζητήσαμε δύο μέρες και λέει καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα και στη Μαρία. Αν μας ακούει η Μαρία, να την ακούσει την καλημέρα του Νίκου, του Νικίδη. Καλημέρα στο Σάκη, τον Καλαμαθιανό, στο Μάρκο και το Δημήτρη και το Σύφη. Φουντοραδάκι στο Κρεοπολείο, Φουντοραδάκι στην Παιανία. Καλημέρα στη Θεοδοσία Λαδουκάκη, στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, στην Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο που μας εύχεται καλό μήνα, και στον Νίκο το Δαμανάκι από το Ρέθεμνος. Μάλιστα, γιατί έχουμε και Νίκο Δαμανάκι εδώ από το Ήλιον. Και λέει ο Ορέστης ο Πασπαράκης, σας έστειλε ένα μήνυμα λέει, και απλό τι βλέπω στους μετεωρολογικούς. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Και απλό λέει τι βλέπω στους μετεωρολογικούς χάρτες. Βρέχει μόνο. Α, από ό,τι βλέπω. Ναι, αλλά το τηλέφωνο το έγραψε αλλιώς. Από ό,τι βλέπω λέει στους μετεωρολογικούς χάρτες, βρέχει μόνο στην Κρήτη. Στην Κρήτη η ωραία στη μου ρίχνει η καρεκλοπόδαρα. Βρέχει και στην άλλη Ελλάδα. Αλλά στην Κρήτη το έχει πολυκάμι και θα εξακολουθήσει. Δεν θα σταματήσει δηλαδή. Και καλά το κάνει. Το νερό κάνει καλό άμα είναι ποτιστικό. Μην έχουμε πλημμύρες και Παναγία μου μπαινόβγαινε. Λοιπόν, όπα, πήγε 8:22 ρε παιδιά. Πότε πέρασε η ώρα. Οπότε πάμε γιατί δεν προλαβαίνουμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά. Να και το Μανώλη τον Αντωνάκη. Μανώλη μου, είχα να ζητήξει και έλεγα ήντα γίνηκες. Εδώ πθωρώ το μήνυμά σου. Η καλύτερη μου είναι Μανώλης Αντωνάκης. Μάλιστα. Περιμένω και τις μαντινάδες σου για το διαγωνισμό. Λοιπόν, σήμερα είναι 5η, 1η του Οκτώβρη. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο τον Καλονάκη στο Ρέθυμνο, στο Μάνο τον Κατσαρό στα Χανιά, στο Στάθη τον Αρβανίτη στη Σαντορίνη, στο Δημήτρη τον Καρσανάκη στη Γερμανία. Και καλησπέρα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και πάμε 5η-1η Οκτώβρη 2026, 40η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ, 274 μέρες και απομένουν ακόμη 91 για να φύγει το 26. Ο ήλιος βγήκε 7:21, θα μας αποχαιρετήξει 8 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Η σελήνη είναι 20 ημερών, στο δακτύλιο κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα ελεύθερα, δεν μπήκε ακόμη ο περιορισμός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμούς Κελσίου, φυσά αλλά δεν βρέχει. Στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο 18 και ρίχνει καρεκλοπόδαρα, 17 και στον Άγιο Νικόλαο, 15 στο Κυπαρίσι που φαίνεται πως δεν βρέχει αυτή την ώρα. Στην Παλιόχωρα 16, στο Σπύλι 15, στο Αυρακόντε 12, στο Θραψανό 15, στη Χώρα Σφακίων 17, στα Ζωνιανά 13, πω νερά στα Ζωνιανά, στην Ιερά Πέτρα 19, στον Άγιο Μάμα 14, στις Κορφές Μαλεβιζίου 16, στην Κάντανο 15, στη Στία 18, στη Στία ρίχνει λίγο, στη Σαντορίνη 20, στο Μόναχο 12 και στο Σίδνεϊ 28 βαθμοί Κελσίου και τα ρολόγια δείχνουν 3:24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Ανανίου εκ των 70 Αποστόλων Ρωμανού του Μελωδού. Σήμερα γιορτάζει λέει ο Ανανίας, ο Θηρέσιος, η Θερησία, ο Ρωμανός και οι Ρωμανοί. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, αρχιτεκτονικής, χορτοφαγίας και η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, όχι εμάς, είπαμε των ηλικιωμένων. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε και σε όλες και όλους τους ηλικιωμένους.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Εργαστία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Νίτσα, Χρήστο, Ελένη, Άρη, Βάσια, Θωμαίδα και Ζέτα. Είναι τα παιδιά που μας εξυπηρετούν στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, που και σήμερα είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ξαπλώνω? Όπα! Πώς λέμε το ξαπλώνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε πει πώς λέμε το φτιάχνω και το λέμε σάζω. Οπόπόπο, για να δούμε ποιος θα το βρει πρώτος. Νάτος, Γιώργος Ταχμιτζάκης είναι ο πρώτος που βρει τη σωστή απάντηση. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι να ακούσουμε τον αρχάγγελο της κριτικής μουσικής, τον Νίκο το Ξυλούρη. Κάμε μια βόλτα στο χωριό και πέ μου ποια σ' αρέσει. Παντέρ μη δεν παντρεύγεσαι, γιατί είμαι εγώ στη μέση. Να και το μένιπο. Γιώργος Ταχμιτζάκης, Μένιπος Ζαφυριάδης και Ορέστης Πασπαράκης είναι οι τρεις πρώτοι. Πάμε σε τραγούδι.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: μέρες, όπως πάντα.
1: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
2: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
1: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
3: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
1: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
3: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
1: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό μήνα φίλες και φίλοι, 1η του Οκτώβρη σήμερα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής με Μιχάλη Κουνάλη και το Μαντήλι. Πάμε ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη ξαπλώνω. Πώς λέμε το ξαπλώνω στην κρητική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φτιάχνω και το λέμε σάζω, σάζω. Κύμα την αδάρα της Αθανασίας Ταρπινίδου, ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε μαντινάδες φίλες και φίλοι, με θέμα την Κρήτη μας. Θα δεχόμαστε τις μαντινάδες σας μέχρι τη Δευτέρα, την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη. Κατέτε εσείς τον τρόπο που θα πέψετε τσι μαντινάδες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη, που και σήμερα είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και όχι μόνο, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με τη σωστή απάντηση στη λέξη ξαπλώνω. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, και πάμε στην εφημερίδα Πατρίς που έχει πρώτο θέμα και τίτλο: «Η καινοτομία θα πάει μπροστά την Κρήτη». Ο Μιχάλης Σάλας, ο κριτικός τραπεζίτης με το εθνικό όραμα και συγγραφέας, παρουσίασε το βιβλίο του «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» σε εκδήλωση στο πλαίσιο των 80 ετών της εφημερίδας Πατρίς. Μίλησε για τις σημερινές ανάγκες της Ελλάδας και όσα χρειάζονται για να γίνει το άλμα στο μέλλον. Ο Μιχάλης, ο Σάλας φίλες και φίλοι, ένας από τους πιο εμβληματικούς τραπεζίτες, ήταν στην τράπεζα Πειραιός, αν δεν κάνω λάθος και δεν πρέπει να κάνω, και εδώ τώρα στην εφημερίδα του Κώστα του Ξυλούρη, την Πατρίδα, λέει για την καινοτομία, ότι η καινοτομία θα πάει μπροστά την Κρήτη. Μάλιστα, να και μια μαντινάδα από το Δεβέρο Χαραλάμπη που λέει, που έχει μέσα την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Θα την πούμε στο τέλος της εκπομπής, που θα πούμε και την απάντηση. Εμείς τώρα θα πούμε το πρωτοσέλιδο της επόμενης εφημερίδας που είναι η Νέα Κρήτη και λέει «Διώξεις κατά αγροτών. Δικαστική διερεύνηση για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου Δεκεμβρίου. 62 αγροτοκτηνοτρόφοι ερευνώνται για αδικήματα που αφορούν την ασφάλεια των αερομεταφορών στη διατάραξη της κοινή ειρήνης, φθορές σε οχήματα και σωματικές βλάβες. Οι αγρότες λένε ότι η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα μεγάλης έντασης και αγανάκτησης, αλλά αν υπάρχουν παράνομες πράξεις, αυτές δεν δικαιολογούνται». Μάλιστα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρίς, Νέα Κρήτη, και πάμε στα Χανιώτικα Νέα να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. «Λόγω κακοκαιρίας σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στα Χανιά. Προληπτική ενίσχυση πυροσβεστικών δυνάμεων από την υπερωτική Ελλάδα». Μάλιστα, πάμε στον αγώνα της Κρήτης που λέει «Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στα Χανιά». Μάλιστα. Τα ρεθεμιωτικά νέα λένε στο πρωτοσέλιδό τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE, για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου αυξημένες κατά 6,4% οι διεθνείς αφήξεις στην Κρήτη. Μάλιστα. Συνολικά 4.400.000 επισκέπτες από χώρες του εξωτερικού υποδέχθηκε το νησί, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε επίπεδο χώρας. Είχαμε λοιπόν στην Κρήτη μας τις περισσότερες αφήξεις τουριστών. Τώρα με τα οικονομικά δεν ξέρω αν είχαμε και τα σερτάρια γεμάτα, γιατί υπήρχε μια γκρίνια, αλλά εντάξει. Όταν είναι πολλοί γίνεται δουλειά. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Υποστελέχωση, μεγάλες αναμονές και σοβαρά προβλήματα στα νοσοκομεία. Σε κινητοποιήσεις υγειονομική της Κρήτης. Το λέμε, το ξαναλέμε, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος το φωνάζει στην Κρήτη ότι υπάρχει υποστελέχωση και ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αναμονές στα νοσοκομεία. Δηλαδή πάει ο άλλος στα επίγοντα και για να τον δει γιατρός, πότε, ποιος ξέρει, όποτε μπορέσει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πριν από αυτόν. Πάμε, είδαμε κατά χτυπά, πάμε στην Ανατολή. Δόθηκε ένας κλάδος του νέου αυτοκινητόδρομου έως τις 10 Οκτωβρίου και οι δύο κλάδοι των 10 χιλιόμετρων. Και χθες το είχε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Ανατολή για τα 10 χιλιόμετρα αυτά που είναι έτοιμα στο ΒΟΑΚ να δοθούν στην κυκλοφορία. Και δόθηκε, λέει, στην κυκλοφορία λίγα λεπτά πριν τις 6 χθες το απόγευμα, μια ώρα αργότερα από την ώρα που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ο ένας από τους νεοκατασκευασμένους κλάδους κυκλοφορίας του τμήματος ΒΟΑΚ από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, πολύ καλό αυτό το νέο. Και πάμε στη φωνή του Μαλεβιζίου που λέει στο 95% υπολοδομική μελέτη, αλλά τι εμπόδια, τα εμπόδια συνεχίζονται. Ομηρία 13 ετών, νέα παράταση μέχρι το Μάρτιο του 2027 για να κλείσει μια πενταετής εκκρεμότητα στο Μεγάλο Λάκκο από το Νέο Κόμβο έως τα Αρωματικά, το τελευταίο τμήμα που κρατά δέσμιο τον αστικό ιστό του Γαζίου. Ένα τοπικό μαλεβιζιώτικο θέμα, φίλες και φίλοι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Φωνή του Μαλεβιζίου». Εμείς τώρα, όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά για να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Και σήμερα να πω ότι στην πρώτη θέση της επικαιρότητας είναι η ακρίβεια και τα πολύ αναμενόμενα μέτρα για τη βενζίνη και το ντίζελ. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά η κοροϊδία πάει σύννεφο. Κοροϊδία.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε σε αυτό το site. 5 λεπτά λέει από εδώ, 10 λεπτά από τα δηληστήρια και 0 από 0, 0. Τίποτα το αξιόλογο. Τίποτα δυστυχώς. Και τίποτα για τον περίφημο φόρο ειδικής κατανάλωσης που μειώνεται και μειώθηκε σε όλη την Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Δεν το κάνει η κυβέρνηση, ξέρετε γιατί? Γιατί το απαιτεί σύσσωμη η αντιπολίτευση. Έκαμε όμως τις 120 δόσεις που και αυτό ήταν εδώ και χρόνια αίτημα της αντιπολίτευσης. Καλό είναι, λένε αυτό, για τους ανθρώπους που χρωστούν και δεν τους βόλευαν οι 72 δόσεις. Ωστόσο, το επιτόκιο 5,84% αν δεν κάνω λάθος της 100 είναι απαγορευτικό. Ούτε κουρέματα στους τόκους και στις προσαυξήσεις. Τίποτα και εδώ. Όχι τίποτα, μπείτε για περισσότερες πληροφορίες, είπαμε, κοροϊδία.gr. Έχουμε και το Τριαντόπουλο, τον αγοραστό, πως τον λένε τον άλλο, είναι δύο ακόμη που παραπέμφθηκαν στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα, λέει, της παράβασης καθήκοντος, μπάζωμα ξεμπάζωμα, και για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, φίλες και φίλοι, είναι το γεγονός ότι ο Φλωρίδης, ο Μίστερ Μπάζα, Μίστερ Μπάζα, εξακολουθεί να παραμένει υπουργός δικαιοσύνης. Θα μου πεις, στην Ελλάδα είμαστε. Οπότε, μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Είχαμε και την, ναι, το είπαμε προηγουμένως της Πιλωτίνας, την αεροπειρατεία στο Ντουμπάι, που ευτυχώς είχε έσει ο τέλος. Άκου να δεις, ο συγκυβερνήτης λέει μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Τι άλλο θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι. Ψηλά στην επικαιρότητα και η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη. Εξακολουθεί να είναι στις πρώτες θέσεις της επικαιρότητας ο θάνατος του Μαζονάκη και τα κομπογιαννήτικα ιατρία. Αν έχουμε και την αλαζονία των υπουργών της κυβέρνησης και όχι μόνο, που χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να τους μαζέψει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να τους κουλαντρήσει. Προσέξτε, τον είπε, τι λέτε και κυρίως πώς το λέτε, τι λέτε και πώς το λέτε. Έτσι θα τον είπε ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε αν προσγειωθούν ομαλά στην πραγματικότητα ή αν εξακολουθήσουν να είναι καβαλάριδες στο καλάμι της εξουσίας οι αλαζόνες υπουργοί. Στην Κρήτη μας, πρώτο θέμα η κακοκαιρία. Το 112 ήχησε στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά. Κλειστά είναι τα σχολιά στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Ιδιαίτερη προσοχή. Και πέρασε η ώρα, πάμε στην Δημοκρατία. Τάζει τώρα, λέει, όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια σε απόγνωση ο Μητσοτάκης. Τι έταξε μωρό, τα 5 λεπτά στη Βεζίνη. Τα 5 λεπτά. Για το όνομα του Θεού. Ελεύθερος Τύπος. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη. Άστα. Μην τα πούμε τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη, γιατί θα τα βρούμε στο κοροϊδία.gr. Δεν είναι ανάγκη να το διαβάζουμε από εδώ. Πάμε στα νέα. Υπουργικό. Τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους για τις 120 δόσεις, τα στεγαστικά και τα καύσιμα. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα για να δούμε ποια είναι. Είναι η Εστία που λέει στο πρωτοσέλιδό της, απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Μάλιστα, έτσι μου το κράτα που λένε. Έτια μου το κράτα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η εφημερίδα των συνταχτών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Μηδέν από μηδέν μηδέν. Και όμως καμαρώνει ότι έκαμε, ναι, μέτρα. Πήρε μέτρα. 5 λεπτά έδωκε στη Βεζίνη. 5 λεπτά. 5 λεπτά. Η Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με το RICI. Μάλιστα. Πάμε και στην Contra News να δούμε το δικό της πρωτοσέλιδο. Φρένο στην ασυνδοσία των σερβισερ με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Ή 40, ή 70, ή 120, ή 240 δόσεις να κάνει. Όταν δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις, το ίδιο δεν κάνει. Ε? Ούτε στη μία περίπτωση πληρώνεις, ούτε στην άλλη. Μπορεί να τα κουρέψει. Ε? Να τα κάνει, δηλαδή πήρες 10.000 δάνειο πριν από 10 χρόνια να πληρώσεις 10.000. Όχι να πληρώσεις 100. Ε? Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Οπότε, άστον εκιά. Και ο Θεός βοηθός. Το ποντίκι. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Μάλιστα. Αυτά μας λέει η εφημερίδα Το Ποντίκι. Για να δούμε αν έχουμε άλλη εφημερίδα. Γιατί βλέπω και τελειώνει και ο χρόνος. Α, έχουμε το ριζοσπάστη. Για να δούμε και το δικό του πρωτοσέλιδο. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος, 4 παρεμβάσεις για καύσιμα οφειλές. Η Political, τι λέει, Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4-1 πρωτοβουλίες, μάλιστα, άλλο, το μανιφέστο, το αγαπημένο μανιφέστο, εδώ σε θέλω, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Αυτά είναι τα μέτρα, φίλες και φίλοι. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα, τα πήραμε σε δόσεις, σε 120 δόσεις. Είπαμε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε σε τραγούδι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
14: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.

0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς, ένα ολοκέντριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
7: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: με Αντώνη Κοκκινό και μισό ποτήρι. Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας που είναι το τρίτο. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη του 2026. Μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ξαπλώνω. Πώς λέμε το ξαπλώνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φτιάχνω και το λέμε σάζω.
1: Και τώρα ο Μανώλης Λιανάκης κάνει τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη πλέον, τον Μανώλη Τολιανάκη, που από αυτή την ώρα, από αυτή την εκπομπή, κάθε εβδομάδα θα μιλάμε επί παντός επιστητού. Όχι του επιστητού, επί παντός επιστητού. Για όλα δηλαδή. Μανώλη, καλή σου μέρα και χίλια καλώς όρισες.
2: Και 2000 λέει ο κάμπος με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες.
0: Κι όσοι για μας ακούσουν θα λένε μαντινάδες.
2: Σωστό.
0: Για πες μου όλα καλά, καλό μήνα επίσης.
2: Καλό μήνα. Είμαι στο εργοστάσιο, στο Σιδηρόκαστρο.
0: Είσαι στο Σιδηρόκαστρο και ακούγεσαι τόσο ωραία, τόσο δυνατά. Έχουμε δυνατά μηχανήματα εδώ στο σταθμό. Έχουμε μηχανήματα περιοπής.
2: Σήμερα, σήμερα.
0: Ναι, αλλά στην Κρήτη. Στην Κρήτη, Μανώλη μου, ρίχνει καρεκλοπόδαρα.
2: Χρειάζεται να ρίχνει.
0: Ναι, τα κοπέλια σήμερα δεν πάνε στο σχολείο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Εν τω μεταξύ, στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά και σε άλλα χωριά και στο Μιλοπόταμο έστειλαν μήνυμα με το 112. Αυτό τον λέει: περιορίστε τις μετακινήσεις. Μην μπορείτε από τα σπίτια όξο.
2: Μέσα όλοι.
0: Θα μας εβάλουν μέσα όλους. Θέμε, Μανώλη, για πέ μου, από πού να αρχίξουμε? Καταρχήν να μου πεις κάτι, είδα εδώ στο κινητό μου με τη Σπυρουλίνα για κάποια προσφορά. Μπορείς να μου την πεις?
2: Ναι. Υπάρχουν προσφορές σήμερα,
0: ναι,
2: για να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην, να προλάβει ιώσεις και αρρώστιες και τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm.
2: Απ' έξω δεν τις θυμάμαι, αλλά φαίνονται στην ιστοσελίδα, φαίνονται.
0: Α,
2: ένα... οπότε ή στο 210-86-46 μπορεί ο 515. Να δει.
0: 210-86-46-515.
2: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε...
2: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα γύρω από τα θέματα της υγείας.
0: Ναι.
2: Και είναι καλό σιγά σιγά να αρχίσει ο κόσμος να ψάχνει γιατί αρρωσταίνει.
0: Ναι.
2: Από το στόμα του, τι βάζει στο στόμα του.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πούμε και κάτι πολύ άσχημο.
0: Ναι.
2: Μέχρι τώρα δεν είχαν πειράξει τη σπιρουλίνα να την κάνουν υβρίδιο.
0: Ναι.
2: Να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει υβρίδιο.
0: Βέβαια, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα γιατί δεν το κατάλαβα ούτε εγώ. Τι πάει να πει υβρίδιο?
2: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε πολύ ωραίες ντομάτες,
0: Mm-hmm.
2: Αλλά η θρεπτική τους αξία...
0: Μηδέν.
2: Αυτό σημαίνει υβρίδιο. Δηλαδή πειράζουμε το σπόρο,
0: ναι,
2: ώστε να βγάζει μεγάλη ποσότητα, να έχει ωραία εμφάνιση... Αλλά διατροφική αξία, μηδέν.
0: Ό,τι λάμπει λοιπόν δεν είναι χρυσός.
2: Γιατί το κάνουν όμως αυτό? Για το χρήμα.
0: Βέβαια.
2: Το χρήμα μετά από πού το παίρνουνε? Από τον παραγωγό πρώτα απ' όλα, που θα αναγκαστεί του χρόνου να ξαναπάρει σπόρους από τους ίδιους.
0: Ναι, γιατί βγήκανε ωραίες οι ντομάτες, μεγάλες, κόκκινες.
2: Όχι μόνο. Αν θα πάρει σπόρο από αυτή την ντομάτα που είναι υβρίδιο, δεν κάνει τίποτα, δεν βγαίνει.
0: Α, πρέπει να πάρει το...
2: Πρέπει να πληρώσει αυτούς που πειράξανε το σπόρο για να του ξαναδώσει καινούριο σπόρο την επόμενη φορά που θα φυτέψει.
0: Δηλαδή, άμα πάρει το σπόρο από την ντομάτα που είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά και φύτεψε, δεν θα βγει?
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι,
2: Όχι. Μόλις θα παίρνουν λεφτά. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή, αυτός που την πείραξε...
0: Ναι.
2: Θέλει να παίρνει συνέχεια λεφτά.
0: Ναι.
2: Ο παραγωγός σου λέει καλά είμαι εγώ γιατί έβγαλα περισσότερη ποσότητα και πήρα περισσότερα λεφτά.
0: Ναι.
2: δεν σκέφτεται τον καταναλωτή ότι θα αρρωστήσει, γιατί το διατροφικό έλλειμμα ακινητοποιεί τους μηχανισμούς αυτοίασης που έχει ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός από τη γέννησή του.
0: Ναι.
2: Πέφτει το ανοσοποιητικό,
0: mm-hmm,
2: και αρχίζει ο άνθρωπος να αρρωσταίνει. Άρα τι κάνουμε? Πουλάμε φάρμακα.
0: Μάλιστα.
2: Ιατρικές επισκέψεις. Πουλάμε και συμπληρώματα.
0: Ναι.
2: Πώς θα καλύψουμε το διατροφικό έλλειμμα? Το λέω αυτό και πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι η σπιρουλίνα η δική μας είναι καθαρή τροφή. Δεν είναι συμπλήρωμα.
0: Ναι.
2: Είναι η υπερτροφή των υπερτροφών, γιατί τα έχει όλα. Βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, και το 70% του βάρους της είναι καθαρή πρωτεΐνη.
0: Μάλιστα.
2: Μας ήρθε λοιπόν πριν από ένα μήνα ένα email από τη Γαλλία, όπου μας προτείνανε να μας στείλουν σπόρο σπιρουλίνας για να πολλαπλασιάσουμε την παραγωγή μας και τα λοιπά.
0: Αλλά υβρίδιο.
2: Ναι, το πειράξανε. Πειράξανε και τη σπιρουλίνα, την κάνανε υβρίδιο.
0: Ναι, το καταλάβω.
2: Τους απαντήσαμε λοιπόν ότι εμάς ο Θεός μας δεν είναι το χρήμα. Εμείς υπηρετούμε τον άνθρωπο και θέλουμε να είναι υγιής με φυσικό τρόπο. Τα λεφτά κρατήστε τα για εσάς και για τους άλλους που θα το κάνουν.
0: Μάλιστα.
2: Το λέω αυτό γιατί κυκλοφορούν στην αγορά πολλές σπιρουλίνες,
0: ναι,
2: που σε μεγάλο βαθμό δεν πλησιάζουν τη δική μας, και τώρα έχουμε και τα υβρίδια. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στην ποιότητα που ξέρει ο κόσμος, ας βγάζουμε μικρότερη παραγωγή, αλλά όσοι παίρνουν το προϊόν μας και ακολουθούν τις γραπτές οδηγίες που τους δίνουμε, είναι όλοι υγιείς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ έτσι σημαντικές αυτές, αυτά που μας είπες.
2: Πρέπει να τα λέμε, γιατί ναι, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Η γνώση είναι δύναμη.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά έχουμε και προσωπική ευθύνη. Ναι. Όσο και να πετούμε πετρές του ήλιου, αυτός δεν θα βασιλέψει.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουμε τη δυνατότητα σήμερα, όπως καλή ώρα μιλάμε, να μιλάμε δημόσια. Εγώ αυτή τη στιγμή εκτίθεμαι με αυτά που λέω,
0: ναι,
2: απέναντι σε οποιονδήποτε κακοπροαίρετο ή καλοπροαίρετο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να λέω ότι θέλω χωρίς τεκμηρίωση.
0: Ναι.
2: Αλλά και εκείνος που το ακούει οφείλει να με ψάξει και να ψάχνει πολύ καλά τι βάζει στο στόμα του, γιατί ό,τι τρώμε είμαστε.
0: Ό,τι τρώμε είμαστε, αυτό μας το έχεις ξαναπεί και πραγματικά εγώ το έχω
2: εμπεδώσει. Ένα γραμμάριο πρόληψης ισοδυναμεί, ναι, με ένα τόνο θεραπείας.
0: Ναι. Ένα γραμμάριο.
2: Αυτά υπόθηκαν 2.500 χρόνια πίσω από τον Ιπποκράτη.
0: Ναι.
2: Τα ακούμε, αλλά πώς τα κάνουμε πράξη? Θα πρέπει να το ψάξουμε, γιατί υπάρχει και προσωπική ευθύνη.
0: Είναι οπωσδήποτε. Όταν τρως
2: ο καθένας
0: σερβίρ,
2: μπορεί να θέλει να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
2: Εάν η δουλειά του γίνεται με έντιμο τρόπο, συγχαρητήρια και μπράβο του. Εάν το κάνει για να εξαπατήσει τον κόσμο και να πάρει τα λεφτά, ντροπή του.
0: Ναι, Κομπογιαννίτης. Κομπογιαννίτες είναι στη μόδα τώρα, Μανώλη.
2: Άκουσα ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
2: Το οποίο θέλω να το παίξουμε.
0: Ναι.
2: Για να δώσουμε ελπίδα και θάρρος σε όσους θα τα ακούσουν.
0: Ναι.
2: Τη μουσική και τους στίχους τους έχει γράψει η Παναγάκη η Ασπασία.
0: Ναι.
2: Μπορώ να το βάλω?
0: Ναι, είναι κριτικό.
2: Από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι, λέω κριτικό τραγούδι είναι, γιατί στο σταθμό, ειδικά στο σταθμό στην Κρήτη, δεν παίζουν, ναι, τραγούδια που είναι λαϊκά, ρεμπέτικα και τέτοια, δεν παίζουν.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ωραία. Βάλ το λοιπόν να τα ακούσουμε. Μπορείς από εκεί. Βρες το. Βάλ το.
2: μισό ναι. λεπτό να το βάλω σωστά.
0: Γιατί εσύ είσαι και στην τεχνολογία καλός. Εγώ όταν μου πούνε από εδώ να βρω κάτι στα ιντερνέτια και σε αυτά, κάπου ψιλομπερδεύομαι, αλλά τελικά ναι. συγκαλά η Δήμητρα το βρίσκει και το βάζει. Οπότε περιμένουμε το τραγούδι, μια και μας λες.
3: Οι ρίζες μένουν δυνατές και τις λιγούν τα χρόνια. Στις φορές σε μάθα να ζω μονάχη να τρέξω. Κι αν κλείσει ο δρόμος της ζωής, άλλα μη θα διαλέξω. Ψάξου κι αν νόμι θες νωρίς πως μη τρεσθενιωμένη. Η ώρα θα έρθει να με δεις ξανά αναστημένη. Έκανω θόρυβο εγώ για να ζητώ αξία. Όταν με ίσως που σωπαίνει μια δικία.
0: Οπα. Πρέπει να είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό ήταν.
0: Πρέπει να είναι καταπληκτικό, αλλά δυστυχώς δεν ακούστηκε καλά. Πώς είναι ο τίτλος του, έχεις τον τίτλο?
2: Θα σου το στείλω στο email.
0: Ναι, στείλ το για να το βρούμε από το YouTube εδώ και να μπορούμε να το παίξουμε. Γιατί πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο, διδακτικό τραγούδι. Από ό,τι κατάλαβα, από το λίγο που άκουσα, γιατί δεν ακούστηκε, Μανώλη, καλά.
2: Δεν ακούστηκε καλά γιατί το έβαλα από τον υπολογιστή να παίξει.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Και ήταν και ανοιχτή η γραμμή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν,
2: θα σου το στείλω στο email, Γιώργο.
0: Ναι, να μου το στείλεις και να το βάζουμε εδώ, να το παίζουμε. Γιατί, Παναγία μου, όταν τραγούδια που περνάνε μηνύματα είναι ό,τι καλύτερο. Όπως είναι αυτό του Μανολιούδη, που το έχω πει τόσες φορές, που το δεν την παλεύω. Mm-hmm. Δεν την παλεύω, δηλαδή τι να σου πω, πάρα πολλά θα με αυτούς τους μασκαράδες λέει, που μπερδέψαμε ρεζίλι θα γεννούμε στην Ευρώπη. Δηλαδή σου περνάει το μήνυμα, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει πριν από χρόνια, πριν να μπερδέψουμε με τους μασκαράδες, κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω, είχα σκοπό σήμερα, δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο, να λέγαμε δύο λόγια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην υγεία. Μια και εσύ με την υγεία τα πας καλά, δηλαδή γνωρίζεις, άνθρωπος που γνωρίζεις, και με όλα αυτά τα κομπογιαννίτικα που συμβαίνουν γύρω μας, να λέγαμε πέντε πράγματα στους ανθρώπους, γιατί βέβαια τα έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε κάθε μέρα από τα μεγάλα κανάλια, αλλά αυτά δουλεύουν συνήθως κατ' εντολήν. Δηλαδή λένε αυτά που τον ελένε. Εμείς εδώ λέμε αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που θεωρούμε ότι είναι σωστά.
2: Αναφέρεσαι σίγουρα στο θάνατο του Μανολιούδη.
0: Ναι, ναι, σε όλη αυτή την ιστορία. Σε όλη αυτή την ιστορία που νομίζω
2: και
0: ότι...
2: Και ο κοινός παρανομαστής είναι η απάτη, ναι. και το χρήμα,
0: ναι, ναι,
2: και η εμπορευματοποίηση, η απόλυτη εμπορευματοποίηση της ζωής μας. Ο Θεός είναι το χρήμα και τίποτα άλλο. Και αυτοί οι οποίοι βγήκανε και κάνανε δηλώσεις από τους πολιτικούς είναι οι πρώτοι ένοχοι.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Τα αφήνουμε αυτό να το πούμε την άλλη Πέμπτη, Μανώλη, ειλικρινά. Ναι. Γιατί θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σου, θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα θα σου χαρίσω το τραγούδι αυτό του Μανολιούδη, δεν την παλεύω. Και εδώ είμαστε, Μανώλη μου, να τα πούμε την άλλη Τρίτη. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε.
2: Καλή χρονιά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: ανοιχτός πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Σαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
6: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
6: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
10: Όλα Τσικρίτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα.
0: Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
13: Σαν μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
12: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
14: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
12: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
14: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
12: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
17: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
16: Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
16: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τις γραβούσες στα ακροτήρια από τον Κώστα το Μουντάκι. Ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ξαπλώνω. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φτιάχνω, το λέμε σάζω. Και η μαντινάδα της Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε φίλες και φίλοι, δύο δικές σας μαντινάδες, κατά δικές σας μαντινάδες. Γιατί μαντινάδα που δεν θα είναι δική σας και θα την πάρω με χαμπάρι, ή αν είναι δημοσιευμένη, δεν θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό μας. Περιμένουμε τις μαντινάδες σας μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτώβρη, και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, σάξετε τις μαντινάδες σας και θα πάρετε 20 βραβεία από το Γιώργη το Λέκα, ενώ η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα ρομανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr,
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Άννα Μακρυδάκη εκεί στο Γκίζι, στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, Παπαστράτου 2931. Ό,τι βγάνει η γη της Κρήτης θα το βρείτε εκεί, στην Αρετούσα. Όταν έρθει ο Δημήτρης από την Κρήτη θα πάμε να πιούμε μια ρακή. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας εδώ από την Αθήνα. Πάμε να συναντήσουμε το φίλο μας τον Λουκά να μας πει που είναι εκεί τα κάνει, αν έχει κίνηση και αν ευρέχει. Λουκά, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πού σε βρίνουμε, καλό μήνα, ναι.
4: Είμαι στο κέντρο στην Αθήνα, πράγματι. Όχι, δεν βρέχει, έχει λίγο αεράκι έτσι ωραίο.
0: Ναι.
4: Συνευχές έχει.
0: Ναι, από κίνηση.
4: Από κίνηση, Γιώργη, όσοι θες, να σου φέρω και εκεί.
0: Έχει πολύ πράγμα, ε.
4: Ου.
0: Μάλιστα.
4: Όσοι θέλεις, χαμός γίνεται.
0: Χθες ήταν καλά, ήσουν πάλι σχεδόν στο ίδιο σημείο. Χθες ήταν καλά, σήμερα γίνεται πανικός. Και σκέψου να κάνει και καμιά ψυχάλα.
4: Άμα θα κάνει ψυχάλα, πάει, τελειώσαμε. Γύρναγα 2,5 ώρα για το σπίτι. Η βάρη Κοροπίου σημειωτών, με το που έριξε την ψυχάλα.
0: Ναι, ναι. Παντού, παντού, παντού, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
4: Τι κάνουμε εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
4: Κρίτη FM να ακούμε, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Ο χειμώνας μπήκε απότομα. Απότομα, ναι, Λουκά, μην μπει και ο χειμώνας τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλός είναι ο χειμώνας. Καλός είναι.
4: Υπομονή. Τι να κάνουμε. Χειμώνας είναι, παιδιά.
0: Υπομονή. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σου, Λουκά μου. Γεια. Λοιπόν, μένουμε στην Αθήνα. Πάμε οθέντα χαϊδαριώτικα. Μπορεί όμως να μην είναι και στα χαϊδαριώτικα ο Μανώλης ο Καζεράκης, γιατί εχθές, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν αναβλήθηκε, ήταν στη συναυλία. Μανώλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιώργη μου, καλημέρα.
0: Για πες μου.
5: Να ακούσει, επομένως δεν χρειάζεται να σου πω πού ήμουνα.
0: Α, ήσουνα στο Σαμόλι χθες και στο Βασάλο, ε.
5: Λοιπόν, εγώ θα το πω δημόσια, όχι, δεν είναι κακό.
0: Ναι.
5: Εχθές το βράδυ ήταν ένας άλλος Γρηγόρης.
0: Ναι.
5: Άπαιχτο. Έχω τύχει πόσες συναυλίες του Γρηγόρη.
0: Ναι, ναι.
5: Πρόσφατα.
0: Ναι, ναι.
5: Εχθές έδωσε ρέστα το παλικάρι.
0: Μπράβο του.
5: Δεν ξέρω, δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Είχε κόσμο.
5: Ναι, ναι.
0: Είχε.
5: Επειδή κατάφερε ο Αντώνης ο Βασάλος και το μεταφέρανε από εκείνο τον Ταμάρι που ήταν στην πάνω μεριά, το φέρανε απέναντι από το Ρέντι.
0: Ναι.
5: Είχαμε πολύ πιο εύκολη πρόσβαση και εύκολο στον κόσμο, και μέχρι τις 4 η ώρα σχεδόν που έφυγα εγώ από εκεί.
0: Ναι.
5: Θα φτάσει στη δουλειά, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, Μανώλη.
5: Κοιμάμαι όρθιος.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, ήταν υπέροχα, υπέροχα.
0: Ναι, δεν μου λες μέσα, ήταν στεγασμένος ο χώρος ή έξω.
5: Ναι, ναι, ναι, στεγασμένος.
0: Α, στεγασμένος, οπότε ναι.
5: Ζέστη, ναι. Που το πρόβλημα ήταν η ζέστη, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, γιατί είχα τη... δεν ήξερα και δεν ρώτησα κιόλας. Λέω, άμα είναι έξω τώρα, έτσι όπως είναι ο καιρός που ψυχάλιζε εχθές όλη μέρα. Δεν έβρεξε, αλλά ψυχάλιζε.
5: Και το βράδυ έριξε ένα το ένα.
0: Μια μπορίτσα, ναι.
5: Ναι. Έριξε λίγο.
0: Ναι.
5: Επίσης θέλω να πω, γιατί άκουγα την εκπομπή από το πρωί φυσικά,
0: ναι.
5: Ότι αυτά που έλεγε ο κύριος Λιανάκης πριν για τα. Για τις μαϊμούδες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Που πουλάνε. Εγώ πρόσφατα είχα ψάξει να βρω τη σπιρουλίνα τη δικιά του σε φαρμακείο εδώ κοντά σε εμάς στο Χαϊδάρι. Δεν τη βρήκα και πήρα, λέω, μια άλλη. Λέω, δεν πειράζει.
0: Ναι, κακώς όμως πήρε την άλλη, Μανώλη, γιατί είναι αυτά που έλεγε ο Μανώλης Ολιανάκης προηγουμένως. Δηλαδή...
5: Γι' αυτό το,
0: ναι,
5: λέω.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν κατάλαβα το, ή το έπαιρνα ή δεν το έπαιρνα ή τρία ή πέντε
0: χαρτιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Έπινα, δεν ξέρω τι έπινα πρώτα απ' όλα.
0: Εγώ, Μανώλη μου. Και το είχα κάνει και ανάρτηση στο διαδίκτυο, αν και δεν ξέρω πολλά πράγματα, έβαλα και μια κοπέλα και μου το έκανε ανάρτηση. Είχα 270 τριγλυκερίδια, πήρα τη σπιρουλίνα ένα μήνα και κατεβήκανε 70. Το καταλαβαίνεις?
5: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά άλλο πράγμα, άλλο πράγμα κυριολεκτικά. Ενώ υπάρχουν και αυτές τις σπιρουλίνες μαϊμού, οι άλλες σπιρουλίνες, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα. Θα μου πεις είναι φτηνές, είναι πάμφθηνες. Ναι, αλλά αφού δεν κάνουν τίποτα.
5: Η τιμή ήταν, το είχα ψάξει ιντερνετικά πριν να δω που θα βρω. Πήγα σε δύο μεγάλα φαρμακεία εδώ πέρα κοντά στο Χαϊδάρι. Δεν τη βρήκα τη δικιά μας, να το πω έτσι.
0: Την Πλατένσης, ναι.
5: Και δεν είχε καμία. Τι σου λέω, δεν κατάλαβα τίποτα. Ή το πήνε, δεν το πήνε καμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ευτυχώς έχω με το Μανώλη εδώ και μας τα λέει. Και μιλάει και επί παντός του επιστητού, ο άνθρωπος ξέρει, είναι επιστήμονας και ξέρει, έχει εργοστάσιο που βγάζει τη σπιρουλίνα.
5: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ναι, ναι, είναι μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη μου, πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες, πάντα σε χορούς και σε γλένδια και σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Έγινε.
5: Χθες ήταν ένας άλλος Γρηγόρη.
0: Μπράβο.
5: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Μπράβο.
5: Μπέλη και να είναι καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Ο Θεός να του δίνει δύναμη να συνεχίζει έτσι και θα συνεχίζει. Γιατί. Έχει αστέρι, έχει αστέρι. Έχει αστέρι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μανώλη μου. Καλή σου μέρα. Γεια. Γεια.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα.

0: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: 2-10-86-46-515 είναι το μαγικό τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, που θα ακούσετε συμβουλές για τη διατροφή σας και γρήγορα θα αισθανθείτε να αλλάζει η ζωή σας. Μανώλης Λιανάκης, τον ακούσαμε προηγουμένως, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Σπιρουλίνα Πλατένσης. Λοιπόν, πάμε στα Χανιά. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Γιάννη τον Ξυπολιτάκη, που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Γιάννη μου, καλή σου μέρα και καλό μήνα.
2: Καιρό έχουμε από το τέλος του, από τις αρχές του καλοκαιριού να τα πούμε, Μανώλη μου. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και με χαρά, καλή επάνωδο, καλές εκπομπές.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Λεβέντη μου. Τι γίνεται στα Χανιά, χαμός, ε?
2: Στα Χανιά αυτή τη στιγμή στο Μάλεμε που είμαι εγώ στο χωριό, στο σπίτι ακόμα και ετοιμάζομαι να κατέβω προς τα κάτω σιγά σιγά. Έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι όμως τόσο εδώ στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου όπως λέγανε όλα τα μεγάλα κανάλια και οι μεγάλοι μετεωρολόγοι, όσο στο Ηράκλειο και τόσο πολύ στο Λασίδι. Αυτή τη στιγμή στο χωριό μου το Παλέκαστρο υπάρχει πολύ, πολύ κακός καιρός. Μεγάλη ποσότητα νερού πέφτει στην περιοχή και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους δρόμους και σε όλα τα κανάλια που περνάνε από τις περιοχές από εκεί.
1: Τώρα τους διαψεύδεις όλους, Γιάννη, γιατί πραγματικά το πρωί που μπήκα εδώ στο μηχανηματάκι μου που μου λέει τον καιρό, έριχνε καρεκλοπόδαρα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, ενώ στο Λασίθι και στο Ηράκλειο ήτανε προειδοποίηση για καταιγίδα, αλλά δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω.
2: Ο καιρός πέρασε από εδώ τη νύχτα, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Με, ας το πούμε έτσι, από άκρα τόπου.
1: Ναι.
2: Ίσα-ίσα έκαμε μία, δύο καλές μπόρες, δυνατές με ραγδαιότητα.
1: Ναι.
2: Οι οποίες όμως ήτανε του τρίλεπτου.
1: Ναι.
2: Από εκεί και έπειτα όμως ο καιρός πέρασε και αυτή τη στιγμή έχει κάτσει από τα μάλια και κάτω.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ξαναλέμε ότι αν δείτε και φωτογραφίες, υπάρχει μια σελίδα στο Facebook που ονομάζεται Σιτία Online. Ανεβαίνουν φωτογραφίες κάθε λίγο και λιγάκι και δείχνουν πού υπάρχουν προβλήματα για να προσέχει περισσότερο ο κόσμος στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας και του Λασιθίου.
1: Πάντως εδώ το δικό μου το μηχανάκι και τώρα λέει κόκκινη προειδοποίηση και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθμνο και στον Άγιο Νικόλαο και στην Παλιόχωρα και στο Σπύλι και στο Αυρακόντι και στο Θραψανό και στα Ζωνιανά και στον Άγιο Μάμα και στις Κορφές και στην Κάντανο και στη Σιτία. Έχει πολύ βροχή αυτή την ώρα, ναι.
2: Που ξεκίνησε το φαινόμενο που ήμουνα στην Παλιόχωρα από τα Χανιά μέχρι και την Κάντανο, πραγματικά όντως είχε πολύ κακό καιρό, χρειαζόταν μεγάλη προσοχή στο δρόμο, οι γυαλοκαθαριστήρες δεν προλαβαίνανε,
1: ναι, ναι,
2: και
1: ναι.
2: Από εκεί και κάτω καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, το νερό είναι καλό, Γιάννη.
2: Ναι, σίγουρα είναι καλό, γιατί αυτή τη στιγμή με αυτά τα πρώιμα νεράκια που έχει κάνει έχουμε πάρα πολύ καλή καρπόδεση.
1: Μπράβο.
2: Της ελιάς.
1: Μπράβο.
2: Δεν έχουμε δάκο, έχει εκμυδενιστεί η ποσότητα του δάκου και έτσι όσοι έχουν λάδι θα είναι πιο καθαρό από άλλη χρονιά και έχουμε χρόνια να το δούμε αυτό.
1: Μπράβο, γιατί δεν έχει βέβαια βεντέμα σε όλη την Κρήτη. Εκεί στην περιοχή του Μηλοποτάμου είναι άστα να πάνε. Δηλαδή, εντάξει, δεν αξίζει τον κόπο ούτε να τις ραβδίσουν τις ελιές, γιατί δεν έχουν. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αλλά σε κάποιες περιοχές που έχει βεντέμα, φέτο θα βγει πάρα πολύ λάδι. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχει 3,5 ευρώ το κιλό. στο εργοστάσιο. 3,5 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος θα κάνει τα κουμάντα του Τανά. Δεν ξέρω ποιος θα κάνει.
2: Αυτό με το λάδι θα πρέπει κάποια στιγμή, Γιώργο, να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, να έχουμε χρόνο, να μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Και να έχουμε και κάποιους ειδικούς, Γιάννη.
2: Κόστη για τον αγρότη είναι δυσβάσταχτα.
1: Ναι.
2: Και δεν αντέχει πλέον ο αγρότης, τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό,
1: ναι,
2: και από την ίδια του την παραγωγή για το σπίτι του.
1: Όπως το λες ακριβώς. Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Μεγάλη προσοχή δρόμους,
1: ναι,
2: αυτό θέλω να πω.
1: Καλά κάνεις, το λες.
2: Ακολουθήσουν οι φίλοι την ομάδα μας Κριτών Δρόμοι, διότι σε όλο το εθνικό δίκτυο πλέον που γίνονται έργα, όπου έχουν σκαλίσει λίγο-λίγο τα χώματα, αυτά τώρα με τις βροχές,
1: ναι,
2: πέφτουν και κλείνουν το δρόμο.
1: Ναι, σωστά. Και είναι επικίνδυνα. Ιδιαίτερη προσοχή. Γιάννη, ευχαριστώ.
2: Σήμερα να πούμε ότι άνοιξε η κυκλοφορία από τη Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, που είχε κλείσει τις προηγούμενες 10 ημέρες λόγω που ρίξανε μια αγίωση,
1: ναι,
2: για να αντικατασταθεί.
1: Το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και δίνεται, λέει, και στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλιόμετρα που είναι έτοιμα εκεί στη Νεάπολη, στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Λοιπόν,
2: έτσι.
1: Αυτά, Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα, για χαρά.
1: Γιώργος Αλεξανδωνάκης και 12 γλεντιστάδες. Να το χαρίσουμε στην πιλωτίνα μας.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210 86 41.

0: 2-10-6-5-15 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr 2-10-86-46-5-15.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
2: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
2: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
5: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνοια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνοιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ήθελα να ήμουν εσύ. Ακούσαμε από το Θοδωρή το Πολυχρονάκι ένα τραγούδι που κάθε φορά που το βάζουμε το αφιερώνουμε στο Μιχάλη το Μωτάκι, τον Άρχοντα που του αρέσει πάρα πολύ. Να το αφιερώσουμε και στη Χαρά, στην κοπέλα που είναι εκεί και ακούνε την εκπομπή μας. Και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ξαπλώνω? Πώς λέμε το ξαπλώνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φτιάχνω και το λέμε σάζω. Σάζω λοιπόν λέμε το φτιάχνω και σήμερα ζητούμε να μας πείτε πώς λέμε τη λέξη ξαπλώνω. Ξαπλώνω λοιπόν είναι μια λέξη, η απάντηση που τη λέμε πάρα πολύ στην κριτική διάλεκτο.
1: Μαθιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα με τον δημοσιογράφο Γιώργο Χουδαλάκη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να βάλουμε στην παρέα μας με περίσσια χαρά, θα έλεγα, τον καλό μας φίλο, τον καλό δημοσιογράφο, τον Γιώργο τον Χουδαλάκη, που φέτος τον ακούμε κάθε πρωί 8 με 10 στο καινούριο ραδιόφωνο, στο μεγάλο ραδιόφωνο, στο Mega News 104,6, παρέα με τον Δημήτρη τον Καπουράκη, σε μια εκπομπή που πραγματικά είναι αντικριστή, μυρίζει Κρήτη. Γιώργη μου, καλή σου μέρα και καλή χρονιά να έχουμε.
2: Να παρακαλέσω να μου δυναμώσετε λίγο, σας ακούω λίγα χαμηλά. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για τα καλωσορίσματα και εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν. Καλή χρονιά να έχεις ραδιοφωνικά.
0: Θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Έχουμε πει πολλές φορές, Γιώργο, και κάθε μέρα το σκέφτομαι, ότι αυτό τον καιρό, τον τελευταίο καιρό, είναι η χαρά του δημοσιογράφου. Δηλαδή υπάρχουν τόσα θέματα που εσείς που είστε σε μεγάλα κανάλια, σε μεγάλα ραδιόφωνα ή μεγάλοι δημοσιογράφοι, να το πούμε έτσι, έχετε πολλή δουλειά. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον περίφημο φόρο ειδικής κατανάλωσης που μειώνεται παντού σε όλη την Ευρώπη και εδώ δεν μειώθηκε. Έχουμε τις 120 δόσεις, έχουμε τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό και δύο ακόμη που παραπέφτηκαν στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Έχουμε επίσης την αεροπειρατεία στο Ντουμπάι, μια και έχουμε και εκπομπή εμείς εδώ στο Κρήτη FM με πιλωτίνα που κάνει τη γραμμή Πειραιάς Κρήτη. Μόλις άκουσα αεροπειρατεία σου λέει τι γίνεται εδώ. Εξακολουθεί να είναι ψηλά στην επικαιρότητα η δίκη για τα Τέμπη, επίσης ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, έχουμε και την αλαζονία των υπουργών, έχουμε και τι δεν έχουμε και στην Κρήτη μας, καρεκλοπόδαρα. Ρίχνει νερό, Γιώργη μου, που έχουν σταματήσει τα πάντα. Τα σχολεία στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, δεν πάνε τα κοπέλια σήμερα.
2: Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον αντιπεριφερειάρχη.
0: Των Χανίων.
2: Μια δυνατή βροχή.
0: Ναι, ναι, πολύ βροχή.
2: Και καλό θα ήταν, άμα μιλάτε τώρα και με τους γυναίκες στην Κρήτη και τα λοιπά, αυτό που λέει το πιο απλό, δηλαδή ότι μην κάνεις μετακινήσεις αν δεν είναι υπέρ απαραίτητο.
0: Ναι, ναι, αν δεν έχεις...
2: Βέβαια ξέρω ότι τις περισσότερες φορές τα λέμε και πάνω στον πρώτο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι η οδηγία αυτή.
0: Ναι. Όταν τα ακούσει όμως ο άλλος και τα ακούσει και στο ραδιόφωνο ή τα ακούσει στην τηλεόραση, λέει μπρασί, για να το λένε του ότι είναι κάτι ξέρουνε. Το μεταξύ έχουμε...
2: Κάτι ξέρουν, βέβαια ο άλλος έχει τα ζωντανά του, ας πούμε, και πρέπει να ανέβει στο βουνό, καταλαβαίνεις τώρα ότι... Γι' αυτό είναι, από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, να πω ότι συμφωνώ μαζί σου ότι έχει πέσει πάρα πολύ η δημοσιογραφική ύλη. Ελπίζω απλά η ποσότητα να μην είναι εναντίον της ποιότητας.
0: Α, εδώ σε θέλω τώρα.
2: Και άκουσα το σχόλιο σου για παράδειγμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι.
2: Είπες το θέμα, έκανες το σχόλιο σου και αυτό είναι ίσως σημαντικότερο από το ίδιο το θέμα. Γιατί πόσα χρόνια πληρώνουμε τα αντερά μας κάθε φορά που πάμε στο βενζινάδικο? Τα μισά λεφτά και πολλές φορές παραπάνω τα μισά λεφτά να είναι φόροι. Λοιπόν, δεν είναι παλιό το θέμα. Είναι πανάρχιο. Το καινούργιο της ιστορίας είναι ότι ακριβώς επειδή έχει απογειωθεί η τιμή, παίρνουν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, είτε με συμφωνία είτε χωρίς καμία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μείωση των φόρων.
0: Ναι.
2: Έτσι, και για να το μπορεί τον κόσμο, και φαντάζομαι ότι περισσότεροι το ξέρουν, γιατί δεν έχω κάτι σε τραπέζι, σε παρέα κτλ.
0: Και να μην το ξέρουν, ναι.
2: Να κουβέντα κατευθείαν γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Προφανώς αυτό είναι που καίει τον περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το ΦΠΑ που πάει πάνω στην τιμή αυξάνει, γεμίζει περισσότερο το δημόσιο κουμπαρά με φόρο, έμεσο φόρο, άδικο φόρο, έτσι, και το γεμίζει και πολύ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για 220, δηλαδή κάποτε λέγαμε θα φτάσει 2 ευρώ το η βενζίνη και γίνεται ένα χαμός.
0: Ναι, ναι, και λέγαμε πω, πω, πω.
2: 220, ναι. Και είναι μια ωραία αρχή χρονιά, ναι, όπως είναι μια αρχή μηνιά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: 1η Οκτώβρου να έχουμε. Ναι, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Ένας οικογενειακός προϋπολογισμός δεν θέλει πολύ για να πέσει έξω. Δηλαδή εμείς για παράδειγμα στην οικογένεια είμαστε 4,
0: ναι,
2: ενήλικοι.
0: Ναι.
2: Ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του ανάγκες μετακίνησης.
0: Ναι, σωστά, το δικό του αυτοκίνητο. Ναι.
2: Δεν θα μιλήσουμε με υπερβολές. Άμα τσοντάραμε από ένα 50 στο αυτοκίνητο του καθενός, είναι 2 εκατοστάρικα μόνο, με την λογική ότι πρέπει να πάω στη δουλειά μου, πρέπει να εξυπηρετήσω τις σπουδές μου. Τα οικογενειακά είδα, βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν είναι, είμαστε σε μια κατάσταση που θέλουμε να γκρινιάξουμε ή οτιδήποτε άλλο ή ξέρω κάποιοι δημοσιογράφοι να κάνουν αντιπολίτες κτλ. Έχει να κάνει με μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Και περιμένεις την απάντηση της κυβέρνησης. Εξαρτάται η ζωή σου σε μεγάλο βαθμό από το αν θα πάρει μέτρα ή όχι η κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα τα χθεσινά δεν θέλω καν να σχολιάσω.
0: Ναι, μα
2: είναι
0: δεν...
2: μέτρα για 2 εβδομάδες.
0: Είναι...
2: τα οποία είναι πάρα πολύ αδύναμα μέτρα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω τη δυσκολία. Δεν είναι ότι μπορώ να σου πω, δεν πέσουμε κι εμείς από τον ουρανό, Γιώργη.
0: Ναι, σωστά.
2: Ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ξέρουμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ξέρουμε τι σημαίνει η πετρελαϊκή κρίση, αλλά δεν είμαστε μόνο για να περιγράφουμε τα προβλήματα. Η πολιτική είναι κυρίως για να τα λύνουμε.
0: Βέβαια, εμείς τα λέμε, αυτοί τα λύνουν. Ναι, ναι, όπως το λες ακριβώς. Εμείς τα λέμε, τα αναδεικνύουμε και αυτοί πρέπει να τα λύνουν. Δηλαδή, αυτό το περίφημο φόρο ειδικής κατανάλωσης, γιατί δεν τον εμείωσε, αφού είπανε προηγουμένως, πριν μερικές μέρες, ότι έχουμε ζητήσει από την Ευρώπη, αν και δεν χρειάζεται, λέει, να το ζητήσουμε, να μας δώσει την άδεια να μειώσουμε το. Δηλαδή, κοροϊδία.gr. Κοροϊδία.gr. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και γιατί.
2: Έχω ακούσει τις απαντήσεις που δίνουν κυβερνητικά. Πρέπει να πω ότι και εγώ είμαι από αυτούς που επιμένουν στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, πες μου ποιο είναι το σωστό.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν θέλω να έχω εγώ το σωστό. Αυτό έχει ο τεχνοκράτης, ο ξερόλας, ο υπουργός, ο όποιος. Δεν θέλω να έχω εγώ το δίκαιο. Θέλω να αποκατασταθεί
0: η αδικία.
2: Βιώνουμε όλοι πηγαίνοντας να πάρουμε βενζίνη.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει. Το θέμα του ειδικού φόρου, δε, να σας πω και το εξής. Ακριβώς επειδή είναι σταθερός φόρος, με 70 λεπτά, μπορεί να την μειώσει η ελληνική κυβέρνηση κατά 35 ευρώ.
0: Στη μέση, το μισό.
2: Μπορεί να πάει, από ό,τι θυμάμαι, στα 36 ως 100% τιμή ειδικού φόρου. Αυτόματα λοιπόν θα πήγαινε σε μια γενναία μείωση της βενζίνης. Θα πήγαινε κάτω από τα 2, αν μιλάγαμε τα σημερινά δεδομένα.
0: Πολύ κάτω από τα 2. Αρκετά κάτω από τα 2.
2: Μέση τιμή.
0: Ναι.
2: Και αυτό δεν είναι ότι να σου πω, μπορεί να σου φύγει ανέβηκαν τα τιμολόγια της διήλυσης κτλ. Είναι ένα στάνταρ πράγμα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ότι τη στιγμή που θα το κάνεις θα έχεις βγάλει από το δημόσιο κουμπαρά τόσα.
0: Ναι.
2: Όσα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό το ποσό το ξέρεις. Και αναρωτιέμαι, δεν αναπληρώνεται τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό από τη μία ενδεχόμενη μείωση φόρου, ειδικού φόρου κατανάλωσης από το ΦΠΑ.
0: Ναι. Ναι.
2: Απλά μαθηματικά είναι
0: αυτά. Ναι. Τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Ναι, μόνο αυτοί δεν τα καταλαβαίνουν. Αλλά εγώ πιστεύω και το είπα και προηγουμένως ότι μάλλον αυτό δεν τον μειώνει γιατί το ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Θα μου πεις τότε γιατί έκανε τις 120 δόσεις που πάλι τις ζητούσε σύσσωμη η αντιπολίτευση. Να εδώ δύο.
2: Για να δείξει ότι κάτι κάνει.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν θέλω να μιλάω όχι για καμία κυβέρνηση και προφανώς και τούτη.
0: Ναι.
2: Προσπαθώ να έχω, πώς να πω, μια θεσμικότητα στο λόγο μου.
0: Ναι.
2: Αν και πάρα πολλές φορές στραντίζομαι τρομερά.
0: Ναι.
2: Εδώ πρέπει να σου πω ότι δικοί μας συνάδελφοι, οι οποίοι ασχολούνται νυχθημερών με τα οικονομικά. Εχθές τώρα δεν το λέω για να διαφημίσω την καινούργια μου στέγη.
0: Ναι.
2: Στο δελτίο του Μέγα το είδα εχθές το βράδυ.
0: Ναι,
2: το
0: βλέπω κάθε βράδυ το δελτίο του Μέγα. Εκεί βλέπω ειδήσεις.
2: Είναι ένα δελτίο καλό, όπως είναι και κανένα δύο ακόμα.
0: Ναι.
2: Δελτία καλά.
0: Ναι.
2: Τηλεόραση.
0: Και το Χατζηνικολάου βλέπω εγώ στον Αντένα.
2: Ειδήσεων.
0: Ναι.
2: Και τα σχόλια που ακολουθούν τις ειδήσεις συνήθως φωτίζουν τα θέματα.
0: Ναι.
2: Τώρα, τι ήθελα να πω. Ότι όταν, για παράδειγμα, έχεις τα 30 χιλιάρικα ιδιωτικό χρέος και έρχεσαι να τη ρυθμίσουμε τις 120 ευρώ.
0: Ναι.
2: Προφανώς για να έχεις 30 χιλιάρικα, προφανέστατα είσαι σε δυσκολία, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Εκτός αν θεωρούμε όλοι από την αρχή ότι όσοι χρωστάνε
0: είναι απατεώνες, ναι.
2: Ναι,
0: είναι απατεώνες, ναι.
2: Ναι. Ξέρεις πόσα θα είναι τα χρήματα που θα έχεις δώσει στο τέλος αυτής της δεκαετίας, με, 120 δώσεις,
0: με τους τόκους. Με τους τόκους.
2: Παρακάτω 40.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δεν είναι διευκόλυνση αυτό για τον άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί σαν εμπόρια.
0: Ναι.
2: Στο τέλος ξέρουμε ότι θα γίνουν σχεδόν όλοι. Ακόμα και αυτοί που θα μπουν στις 120 δώσεις. Θα πληρώσουν μια, δύο, τρεις δώσεις.
0: Δεν θα αντέξουν και θα φύγουν. Ναι.
2: Και αυτό είναι που ζητάμε, τι να πω.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω, προσωπικά μάλλον.
2: Προσωπικά το θεωρώ όχι αρμοστό, ανάρμοστο μέτρο,
0: ναι, ναι,
2: για τις ανάγκες του κόσμου.
0: Ναι.
2: Μόνο αν σκεφτεί κανένας ότι το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 22 δισεκατομμύρια, 22 δισεκατομμύρια,
0: ναι,
2: αυξήθηκαν τα ιδιωτικά χρέη. Σε ένα τρίμηνο.
0: Σε ένα τρίμηνο 22 δις.
2: Δεν είναι θέμα γκρίνιας, ναι, και η αντιπολιτιστικής λογικής. Είναι να βλέπεις την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Θεός να μας σε βοηθήσει, γιατί εντάξει, είναι κακό βέβαια και αυτό που λέμε όλοι, ότι δεν πάμε καλά, θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, θα μου πεις την αλήθεια λέμε, αλλά μήπως είναι καλύτερα να μην το λέμε, γιατί ψυχοπλακώνεται ο κόσμος.
2: Έχεις συναντήσει ή συνομιλήσει με κανέναν, ιδίως οικονομολόγους, που να λέει άλλο πράγμα?
0: Όχι, όχι, όλοι τα ίδια λένε.
2: Okay. Άρα εμείς, ναι, δημοσιογραφικά ή δημοσιολογώντες, αν θες,
0: ναι,
2: πώς θα βγούμε να πούμε κάτι? Όχι παιδιά, όλα καλά θα πάνε και,
0: ναι,
2: δεν
0: μπορείς να το πεις από τη στιγμή που ο αρμόδιος, αυτός που ξέρει, ο οικονομολόγος σου λέει ότι βράστα κιάστα. Έτσι, να τα πούμε λαϊκά, βράστα κιάστα. Η κατάσταση δεν πάει καλά. Γιώργο μου, δεν ξέρω αν θες να μας πεις κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε.
2: Το τελευταίο που θα σου πω, Γιώργο, ευχόμενος και πάλι να έχει μια καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να
2: είναι
0: καλά.
2: Ότι επειδή είπε ο Πρωθυπουργός εχθές για τα περί Αλαζονίας ότι αυτός αποφασίζει.
0: Ναι.
2: Προφανώς εγώ δεν μπορώ να ορίσω υπουργούς, εσύ δεν μπορείς να ορίσεις υπουργούς.
0: Σωστά.
2: Αυτό το αποφασίζει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
2: Αδερφέ μου όμως, να μην ξεχνάς ότι εγώ ως πολίτης έχω το απόλυτο δικαίωμα να κρίνω τους καραγκιοζαρίους που βγαίνουν, ναι, και με προσβάλλουν λέγοντας με κακομοίρη, λέγοντας ότι αν δεν έχει λεφτά να πάρει το μετρό, εγώ από πού να το πάρω το μετρό και πού το αφήσω.
0: Ναι.
2: Όλους αυτούς τους τύπους προσωπικά και καλό τον κόσμο, δηλαδή όταν με το καλό θα έχει τη δύναμη της τύπου στα χέρια τους, όχι το κόμμα, αυτούς τους συγκεκριμένους που μας σνομπάρουν, έχουν αυτό το,
0: ναι, ναι, το σνομπ, ναι, ναι,
2: απέναντι στους πολίτες, να τους στείλουν σπίτι.
0: Ναι, ναι, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Τους είπε βέβαια χθες, προσέξτε τι λέτε και κυρίως πώς το λέτε. Τι λέτε.
2: Έστειλε κανένα σπίτι?
0: Και, ό, δεν έστειλε. Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Σε κάποιον από τη θέση που του είχε επισταστεί.
0: Εδώ σε θέλω τώρα, όχι. Όχι.
2: Τώρα.
0: Οπότε, κοροϊδία.gr. Γιώργη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Να σε
0: καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλά,
0: ευχαριστώ. Γεια. Yeah, yeah.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
9: Στη Μαραθώνο Σιεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
8: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
9: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
1: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
14: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Πήγαμε ένα νυχτερινό περίπατο με την Τασούλα και το στρατή Μαμαλάκη και πάμε να πούμε τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ξαπλώνω? Και η μαντινάδα της Αθανασίας Ταρπινίδου, ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε δυο μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Να λένε για την Κρήτη, επενετικές αν μπορείτε μαντινάδες, αλλά και να μην είναι επενετικές, αρκεί να είναι για την Κρήτη, για το νησί του Δία, του Ελ Γκρέκο, του Καζαντζάκη και του Ψαρονίκου. Λοιπόν, θα παίρνουμε μαντινάδες μέχρι 23 του μήνα, Παρασκευή 23 του μήνα, ο μεγάλος τελικός Δευτέρα 26 του Οκτώβρη, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη, ενώ ο Γιώργης Σολέκας, ο Μανώλης ο Βολτηράκης και εγώ θα δώσουμε 20 βραβεία στις 20 καλύτερες μαντινάδες. 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν, θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο. Εκτός όμως από αυτά έχουμε και τα δώρα. Τα δώρα που θα τα κληρώσουμε την Παρασκευή 30 Οκτώβρη για όλες και όλους εσάς που συμμετέχετε σε εκπομπές μας. Παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε μηνύματα, λέτε την καλημέρα σας. Ποια είναι τα δώρα μας? Μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας.
1: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε πίσω. Θα κληρώσουμε μια ηλεκτρική σκούπα προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Δύο μαξιλάρια Lux Medium με βαβανκερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία. Στην Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας για το σπίτι, την εταιρεία, τη διασκέδαση και κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και σήμερα ένα από αυτά μπορεί να γίνει δικό σου. Κέρδισε ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Επίσης, έχουμε και θα κληρώσουμε ένα φουριάρικο αρνί από τα Μεριζιοκέφαλα, προσφορά από το Κροπολίο και κριτικά προϊόντα του Δημήτρη και του Σύφη Φουντοραδάκη στην Παιανία. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Σάκη τον Καλαματιανό που είναι εκεί και κόβει τα κρέατα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας έως 100 ευρώ, παρακαλώ, από τα οπτικά Μακρυπόδης. Ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλία ελαιοήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη ραφίνα της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανολιανάκη, 210-86-46-515 το μαγικό τηλέφωνο και σπιρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα Αγγλικά Νερά, 6932-236-607 το τηλέφωνο του. Και τέλος, φίλες και φίλοι, μια δίκλινη καμπίνα πηγαίνει έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5022-159 το τηλέφωνο μας, 6944-678-358 το κινητό μας για τα μηνύματά σας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας. Παρασκευή 30 Οκτώβρη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Μπήκαμε αμέσως στα κριτικά επίκαιρα.gr, το έγκυρο site του δασκάλου μου, του καλού μου φίλου, του Γιώργου του Βαρβέρη, και βλέπουμε ότι σήμερα 5η, 1 του Οκτώβρη, στις 6 το απόγευμα, έχουμε την έναρξη μαθημάτων κριτικών χωρών λύρας, λαγούτου και πνευστών γυναικείου τραγουδιού, κριτικού παραδοσιακού και εντύματος, κριτικής κουζίνας και παραδοσιακών τεχνών στην Ένωση Κριτών Βρυλισσίων. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-696-578. Αύριο Παρασκευή 2 και το Σαββάτο 3 του Οκτώβρη στις 9 το βράδυ έχουμε γιορτή της Κουδιάς από την Ένωση Κρητών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελαιουργικής στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και το Σάββατο θα ξεφαντώσουμε με τον Πέτρο Μαρούλη και την παρέα του. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ γιορτή Ρακής οργανώνει ο Σύλλογος Κρητών Πεντέλης ή Αρετούσα στην πλατεία Νέας Πεντέλης με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ καζανέματα από την Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας με τον Πέτρο Σαριδάκη στην Αγία Βαρβάρα Αγίας Λαύρας 4 και Γούναρη. Παραδοσιακά φαγητά και τσικουδιά απευθείας από το καζάνι. Για κρατήσεις 6977-493-086 απαντά η ψυχή του Συλλόγου η Αθηνά Ρουσάκη. Πάμε και στην Κυριακή 4 Οκτώβρη, 8.30 το βράδυ, γιορτή της Κουδιάς, στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από το ηλεκτρικό σταθμό του Νεοφαλήρου, από την αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια, με το Μανώλη Κονταρό. Είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθεί δωρεάν η τσικουδιά και το κρητικό πιλάφι και άλλοι παραδοσιακοί κρητικοί μεζέδες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά. Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 11 το πρωί ο Σύλλογος Βιανιτών Αττικής στο Διαβάτης γιορτάζει την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος της επαρχίας Βιάνου και των χωριών της Δυτικής Ιεράπετρας. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή στην αίθουσα Παρνασσός στην πλατεία Καρίτσι 8. Είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση και θέμα της είναι τα πρόσωπα της θυσίας. Οι γνωστοί ηθοποιοί Μιχάλης Αεράκης και Ελευθερία Κόμη, που μάλιστα είναι από τη Βιάνο, θα επιχειρήσουν να φωτίσουν τον αγώνα των ηρώων και μαρτύρων και μουσικά η εκδήλωση θα καλυφθεί με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου και το κριτικό συγκρότημα του Μανώλη Πετράκη και του Αλέξανδρου Μασάρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στο τέλος θα προσφερθεί κριτικό κέρασμα.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
3: είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Είναι το μαγικό τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μανώλη το Λιανάκη και εκεί θα τα ακούσετε όλα για τη διατροφή σας και γρήγορα θα αισθανθείτε να αλλάζει η ζωή σας. Εμείς να ευχαριστήσουμε το μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής και να πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
4: Καφές Δανδάλιο, νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με έναν καφέ Δανδάλι.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
0: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει. Γεια σου Βασίλη Τριγωνάκη.
4: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρυοτονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
4: Uni Open, στρατηγικό συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Icambus University.
0: Icambus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
4: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Noco. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Και μακάρι να αναχρειαστώ το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης, Θηβών 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
4: Παλέτα, στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας.
0: Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει. Και θα το βρεις στον Κολονό μα και στο Περιστέρι να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών μόνο σε εμάς θα νιώσεις.
4: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
4: Οπτικά μακρυπόδες στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα εις την Αγία Παρασκευή στο μακρυπόδι έλα.
4: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό στα χρήματα του Βάνη.
4: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Όπα είπα λέω, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια. Να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δακτύλια.
4: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
4: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ξαπλώνω και τη λέμε θέτω, θέτω. Και ο Γιώργης ο Βογιατζάκης μας έπεψε μια μαντινάδα. Είπα ότι δεν είμαι καλός σε αυτά, αλλά πιστεύω να τη βρω, να σας τη διαβάσω και αμέσως μετά να διαβάσω και τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη, γιατί δεν ακούστηκε στα Χανιά όταν τη διάβασα. Πού είναι ο Γιώργης? Να τον, εδώ είναι ο Γιώργης, που λέει 1η το Οκτώβρη ήρθενε και ο καιρός αλλάζει, μα και τα νιάτα φεύγουνε, πράμα από δε σάζει. Ήταν χθεσινή απάντηση, είδες, τα μπέρδεψα, δεν ήταν το ξαπλώνω που είναι το θέτω. Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε τώρα? Ξαπλώνω, θέτω. Έλα λέει να θέσω με μαζί, μα εγώ δεν σε πειράζω. Και όταν θα ξεσκεπάζεσαι, εγώ θα σε σκεπάζω. Να λοιπόν που την είπαμε τη ματινάδα, αλλά δεν γατέω τι νους είναι. Λοιπόν, έχουμε κόσμο πολύ και εκλεκτό. Πω πω, 5 τετράδια έχουν γεμίσει κοπελιές. Ας είναι καλά. Πάμε, Γιάννης Ιωάννου από το Μιλοπόταμο. Κώστας Στανόπουλος, Ιωακήμ Παραδισσάς, Γιώργος Παπαδεράκης, Γιάννης Κελάκης, Δραμητινός Αδάμ, Κώστας Ξημεράκης, Πολυβίου Πταροκύλης, Νίκος Δαμανάκης από το Ρέθυμνο, Στρατηγή Ανδρεάκου, Νίκος Κατσικανδαράκης. 5 φορές τον έχεις γράψει τον Νίκο τον Κατσικανδαράκη, 5 φορές πήρε τηλέφωνο. Αντώνης Γιανακάκης, Κατερίνα Μητυλινιού, Δήμητρα Γρηγοράκη, Πένια Πομελίσια, Δημήτρης Κακουράκης, να πω τη ρήμα του, Παγώνα, Πρατικάκη Κλειό, Κώστας Μπαξεβάνης, Μανώλης Μπικάκης, Ευγενία από Κορυδαλό, Μανώλης Βαβουδάκης, Κυριακάκη Σταυρούλα, Φλόρα Παπουτσάκη, Ιωάννα Πατεράκη, Αντωνία Μηδολογιαννάκη, Δρυμαλή Τιάννα, Βασιλική Μαμάκη, Χριστούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Ευστράτιος Χάτζης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνας Παγώνας, Μανώλης Μανουσάκης, Ανέζα από τον Πλατιά, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Γιώργος Κράσο Νικολάκης, Αντώνης Μπαντουράκης, Γιώργος Βοσκάκης, Αδαμάντιος Φουκαράκης, Γιάννης Καλτιαδάκης, Ιωακήμ Παραδισσάς, Μάρκος Λαγουδάκης από τη Χερσόνησο, Ελένη Κεβαλάκη από το Ηράκλειο, Αντώνης Κουκλινός από το Ασίμι, τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη τον είπαμε, Στάθης Αρβανίτης από τη Σαντορίνη, από τον Αποσπερίτη, Γιώργος Βαγιανός από το Ρέθυμνο, Μαρία Πρικάκη από την Καλαμάτα, Ρένα Παραδισανού, αγαπημένη Ρένα Παραδισανού, Γιάννης Κρυαράκης από τη Νέα Χώρα, από τα Χανιά, Κυριάκος Μασούλης με την Αλόη Βέρα, Άγγελος Βαρδάκης, ο ασφαλιστής μας, Λάζαρος Χνάρης με το ταξί, Μάρκος Κουταλάς, πτέραρχος εν αποστρατεία, Γιώργος Αρετάκης από το Γεραμέ, Μανώλης Σφακιανάκης, είναι υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκρήτιο Ένωση, Γιάννης Περάκης από το Ιστορικό Λογογραφικό Κομισίο Εγάλεο, Θωμάς Χνάρης από το Ζορμπά, Γιώργος και Μιχάλης, Πάπα Αλεξανδράκης από την Πιάτζιο Πάπα Αλεξανδράκης, Δήμητρα Ζάπα, η Ευιώτισσα, αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, Ειρήνη Παραγιουδάκη από τη Νέα Σμύρνη, Γιώργος Κότσινος, Νικηφόρος από τις Αχανές, Ελένη Κασκούτη, Πέτρος Μπροτζάκης, Ζαχάρης Καμπουράκης, Πέτρος Βρουβάκης, Βαγγελιός Χιναράκη, άλλη υποψήφια πρόεδρος στην Παγκρήτιο, Μανώλης Πατεράκης, ο πρόεδρος των Προέδρων, Γιώργος Αναστασάκης, μπρε και 57 επί είναι, δεν μπορώ να πω άλλους. Για δεν προλαβαίνω να πω και τη ρήμα. Τη ρήμα Ρένα. Καλημέρα, Ρένα μου. Καλημέρα, κοπέλα μου. Λοιπόν, Δημήτρης Κακουράκης. Την είπα προηγουμένως. Την καλημέρα από τα Χανιά. Σας πέμπω στην Αθήνα και να σας πει χαρούμενο να είσαι το Οκτώβρη μήνα. Οκτώβρη καλωσόρισες και έφερες κρυζιώτη. Τσίκ να έχουμε στα Χανιά. Κρυζιώνει και η νιώτη. Κάτω στη γη επέσανε μονόστρωμα τα φύλλα. Για το χειμώνα κουβαλούν από ντεδά τα ξύλα, τα μπέλια τριγηθήκανε, βγάλαν το μαξούλι, ντέμπλες, παλέτσες, για τσελιές αναμαζώνουν ούλοι. Ώρα άνεγε για τη ρακή να ανοίξουν τα καζάνια, να πίνομαι και που και μια, κοψίδια και ραπάνια. Σε κάθε φίλο εύχομαι παντού γνωστό και σία, να έχετε ένα όμορφο Οκτώβρη με υγεία. Και καλό μήνα, καλή συνέχεια και τα υτέρου με το καλό. Δημήτρη, σε υπέρ ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ε? Ολοκληρώσαμε. 90 ώρα είναι. Ω, παρά 2 λεπτά 11. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη? Δεν έχουμε λεκάκι, δεν έχουμε τίποτα τώρα. Την υγεία μας να έχουμε. Εμείς, ταχυτέρου ταχυνή. Να είστε εδώ. Μη λείπει κανείς. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: In Alumin.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου δεξιών και Spider.

0: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
8: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με κυρία και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ. Μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου δεν το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
18: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνοια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνοιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
19: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Κρήτη FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία

0: σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
3: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
2: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
3: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
2: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
4: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210 94

0: 0207 800 809. Στο Κρήτα Μοντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
8: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες το Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
17: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω

0: και Κυριακές.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: In
5: Alumin.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: και μισή. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Στο Αόρι ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvesé.gr.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
5: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 54 46 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του

0: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.

0: να μπορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
1: Τι να μπορείς, πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
0: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: και μισή. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
7: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
6: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
8: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
6: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
8: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
6: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.
11: παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις,

0: παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
4: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
8: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμίες.

0: Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666 666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Κυκλοφόρησε Μην Απορείς, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
11: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας.

0: Κρητικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κρητικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά. παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
0: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
18: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
19: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
20: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
10: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
9: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
11: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
9: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
11: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
9: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κισαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά,

0: να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Τσικόρες που λογώστεσε, τσαγάπες όπου αρνίστη, τσιπροξενιές που γύρισε με τα νιωμούς που τσέχει. Αχ, πως επεράσανε και φύγανε τα χρόνια. Τάξε πως ήτονε όνειρο, πόντε ξυπνάς το χάνεις και δε χορταίνεις να το λες και να το ποδηγάσε. Δεν ήτονε άλλος άξος του στα κοντοχώρια να έχει τη λεβεδιά, τσιχάρες του, τσαντριάς του τον αέρα και δέτε πως επόδοκε τον κοπελιό περγέλιο και ο κακουρές το χωριανό ψεύτης απούνε ο κόσμος. Οι γεδικοί του γούζονται, οι ξένοι δεν του στρέφουν και τον ετρώει μοναξά του γέρου το σαράκι να κάθεται στην παραστιά, να μίσει, να παλεύγει τσινιώτης του τσαφανταξές, να νεχεντρώνει ο νους του, να γραίνονται τα μάτια του, να λουχτουκιά η καρδιά του καθώς γρικά στη γειτονιά τσιλίρα στα μαΐδια τσινιώτης το συντάλλαχο αψί στα καντηρίμια. Και όντε προβάλλει ήντα δαπούνι η νύγια ο νομής του. Εκουζουλάθη ο γεροντής και έχασε τα αλαβάρι και κάθεται και τίγεται και αποζητά το χάρο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, και στα γέρα. Είναι ένα μικρό ποίημα του Κωστή του Φραγκούλη, αλλά δέστε πόσο στοχευμένο είναι. Τ' άσπρα μαλλιά ποιος ζήλεψε, τα γέρα ποιος τα παίρνει και τσικομάγρες στον ποδιό κοντό ποιος τα αγοράζει. Σε ποιο παζάρι τα ζητούν, ποιος μουστερής τα θέλει, να του τα δώσω χάρισμα δίχως παρά και χάρτζι. Γίανε τα κάνουν, αλλά ξάπω θες να τα τραμπάρω. Και τα σγουρόξαρδα μαλλιά του νιού τα μαύρα γένια, τσινιώτη στην αξεγνιασκιά, τσαγάπη στο τσαλίμι, σε ποιο ντουκιάνι τα έχουνε, κοντό πού τα πουλούνε. Τα μάτια τα τσακίρικα, τα σκίζα μυγδαλάτα, τσινιά στα λαφροπάτημα των άμυτα ντριωμένου, ποιοι ντουκιατζίδες τα έχουνε και ποιοι πραγματευτάδες, να βγάλω το τσεμέρι μου να κρύβω που σου νήσω. Στη χώρα αν είναι να βιαστώ, στην πόλη να γλακίξω και αν τα έχουνε στη Βενεθιά καράβι να αρματώσω και αν ζητήξουνε πολλά και τα φλουριά δε φτάξουν, σκλάβος να μπω και δουλευτής να το στα ξεπλερώσω.

μάτσα και δεν κάνω μπλιό. Με το Βασίλη το Σταυρακάκι του το χαρίζω. Και στην Τόλη, την αγαπημένη μου, και στην Τόλη.

0: Και πάμε στη μαντινάδα σας, κυρίες και κύριοι, με την οποία απαντάτε στη μαντινάδα της Ελένης της Κολιακουδάκη. Είπε η Ελένη, ούτε πω πίσω να κλουθώ, ούτε τσομπρός σου να με. Αδε βαδίζουμε μαζί παραλιστράτα κι άμε. Ήρθαν 65 μηνύματα, μαντινάδες περισσότερες, αλλά πέσαμε κάτω από το ρεκόρ 100 περίπου μηνύματα, 95 για την ακρίβεια μηνύματα κάτω. Να πω εδώ ότι πολλές φορές πέφτουμε κάτω προφανώς γιατί οι μαντινάδες είναι δύσκολες. Τούτη εδώ είναι δύσκολη μαντινάδα. Παρά το ότι σου δίνει πολλές ευκαιρίες να σκεφτείς, να πάει το μυαλό σου εδώ και εκεί, αλλά είναι δύσκολη και ίσως γι' αυτό πέφτει τόσο κάτω. Ξεκινώ με την αρετή την Ωνάκη που πριν από λίγο μου έστειλε δυο. Τα πάνω κάτω έφερε μια αγάπη στη ζωή μου, μα εγώ μάθα να πολεμώ με όλη τη δύναμή μου, η πρώτη. Και στις τσιμπόρες ήθελα σεβδά να μου κρατήσει τη χέρα. Στις τσιμπόρες ήθελα σεβδά να μου κρατήσει τη χέρα. Μα εσύ αλλαργοξώσυρες και πέταξες τη βέρα. Πάω στην κορυφαία θαυμάστρια την Ελένη την Κολιακουδάκη που απαντά στη μαντινάδα της. Δεν με κρατούν τα στέφανα κοντά σου και η Βέρα. Κρατή με που οντενεσκόνταψα δεν μάφηκε στη χέρα. Μπράβο Ελένη, ευχαριστώ πολύ, λέει κύριε Βιτόρο. Τιμή μου να ανεβάζετε μια σκέψη μου και να γίνετε τροφή για άλλες σκέψεις. Καλό μήνα, καλή εκπομπή, με υγεία και ειρήνη. Καλό μήνα, αγαπητή Ελένη, να σε πάντα καλά με την οικογένειά σου. Η Αντωνία η Κουνδουράκη. Τα βήματά σου βιαστικά τρέχω, μα δεν σε φτάνω. Ήθελα να σε πλάι μου, μα φεύγεις και σε χάνω. Πάω στο νεκτάριο το Ζαχαριά τον κορυφαίο που μου στέλνει πέντε. Δυο χέρες το αλέθουνε το στάρι μες στο μήλο. Ψωμί από τα χέρια μας να βγάζουμε με ζήλο. Και ζάλο το ζάλο μας μαζί τα χέρια θα κρατούμε. Τις δυσκολίες της ζωής μικρή μου να νικούμε. Κράτα τη χέρα μου σφιχτά και πράμα μη φοβάσαι. Στις δυσκολίες της ζωής αμοναχή δε θα σε. Και όρκο τιμής για μια ζωή σου δίνω φυλαχτό μου. Όσο θα ζω θα στέκομαι μικρή μου στο πλευρό σου. Το ξαναλέω, την έκανα λάθος, συγγνώμη, είναι νεκτάρια. Όρκο τιμής για μια ζωή σου δίνω φυλαχτό σου. Όσο θα ζω θα στέκομαι μικρή μου στο πλευρό σου. Και πάω στην τελευταία, δύο κορμιά και δύο καρδιές. Τσιχέρες αν κρατούνε, ένα και δυόντος γίνονται τα πάντα να νικούνε. Χίλια συγγνώμη, λέει στη συνέχεια ο καλός φίλος, κύριε Γιώργο, χίλια συγγνώμη για την κατάχρηση του πολύτιμου χρόνου της εκπομπής σας, αλλά θα ήθελα να γράψω μια τελευταία μαντινιάδα που δυστυχώς στις μέρες μας είναι μεγάλη αλήθεια, αφού οι σχέσεις διαλύονται με την πρώτη δυσκολία που θα συναντήσουν όταν δεν υπάρχει πραγματική αγάπη ανάμεσά τους και κυριαρχεί το εγώ και τίποτε άλλο. Καλή εκπομπή να έχετε. Δύσκολο πράγμα σήμερα οι σχέσεις να κρατούνε. Μόνο αυτές αντέχουνε που ξέρουν να αγαπούνε. Το λέγανε καημένε νεκτάριε οι παλιοί. Ρωτήσανε μια φορά μια γρά, μα γιάντα γιαγιά, εσείς δεν εχωρίζεται στο καιρό σου. Γιατί λέει, παιδί μου, εμείς ό,τι εχαλούσε το σάζαμε. Πάω στο Μάριο το Γαϊτανάκι που μου τον ευγάνει ο υπολογιστής, κορυφαίο θαυμαστή. Είναι από τη Βαϊνιά της Ιεράπετρα, σερίζει όμως και το καλό χωριό του Μεραμπέλου. Στη Ζήση Βάδιε δίπλα μου, για να γεννείς πηξίδα, να σε στσιμάχες το σπαθί, συνάμα και ασπίδα. Μπράβο ρε Μάριε. Ελάτε να πεταχτούμε στην ανάληψη της Χερσονήσου, την πανέμορφη ανάληψη, να πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα την Ασκιανάκη, την κορυφαία. Το χέρι να βαστείς γερά όπου και να μας βγάλει. Κακοστραθιά διαλέξαμε, μα πάλι λέω χαλάλι. Η πρώτη, η δεύτερη, από μικρή με δίπλα σου και στα στενά με βάνεις. Μα φόβο δεν γρήκω εγώ, για δίχως μου δεν κάνεις. Και πάω και στην τρίτη, από μικρή με έμαθες, δίπλα σου πάντα να με, και ο δρόμος να είναι δύσκολος, μαζί τον προσπερνάμε. Πάω στον κορυφαίο το θαυμαστή, το Λευτέρι το Γαλιμητάκι. Αν ήξερα πως τη χαρά το δάκρυ μου σου δίνει, θα κλαιγα, το χαμόγελο στα χείλη να σου μείνει. Μπράβο ρε Λευτέρι. Να πάμε στη Ρόδο, στον Αυγερινό το Σιμιακό. Μου στέλνει δυο, όρκο μεγάλο έπαιρνες, για πάντα εγώ μαζί σου. Θα είμαι και τώρα δε χωρώ, μου λες πια στη ζωή σου. Και αφού το πήρα απόφαση πως χώρια θε να ζούμε, μη μου ζητάς τα όνειρα μαζί να τα θωρούμε. Πάμε στην Αλεξάνδρα την Χαλκιαδάκη. Μόνο στο πλάι σου ξεχνώ ό,τι καημό και να έχω. Φτάνει να σ' έχω πλάι μου, να νιώθω πως υπάρχω. Η πρώτη και η δεύτερη. Κι αν είναι ο δρόμος σκοτεινός, τ' αγάπη μας θυμίσου, θα περπατώ στο πλάι σου και ας χαθώ μαζί σου. Πάω στον υπέροχο τον καλό μου φίλο το Φιλίππο το Δεμέτζο. Κορυφαίο θαυμαστή μου τον ευγάζει. Φιλίππο, να σε πάντα καλά. Κράθιε, λέει ο Φιλίππος, κράθιε τη χέρα μου σφιχτά. Αλλιώς και σε βαραίνει, άστινε και στη μοναξά. Είναι συνηθισμένη. Γεια σου μρε, γεια σου μρε Φιλίππο. Και στο μονοπάτι της ζωής να πιάνομαι ένα ζάλο, αλλιώς να μην παντύχνομαι ποτέ ο γης τον άλλο. Μπράβο. Πάμε στο Γιάνγκο τον Κεφαλογιάννη. Χέρι με χέρι στη ζωή θάνατο δε φοβάμαι. Ο γης τον άλλο να βαστά, για να μην πέσει χάμε. Υπέροχη Γιάνγκο. Πάμε στην κορυφαία την Χρυσούλα την καλό. Αν είσαι ο μπρος μου δεν μπορώ, πίσω μου δεν σε βλέπω. Να περπατήσεις το πλάι μου κι ό,τι κι αν είναι αντέχω. Πολύ ωραία, μπράβο. Πάμε στο Γιάννη το Γεροντή και αυτόν κορυφαίο μου τον ευγάζει. Ούτε το πίσω σου κλουθώ, ούτε από πίσω σου κλουθώ, ούτε από μπρος σου μπαίνω. Ή δίπλα δίπλα θα είμαστε ή μόνος μου θα βγαίνω. Αυτή ωραία. Πάω στο Μιχάλη το Γαλανάκι από τον υπέροχο Σκηνιά. Γεια σου Μιχάλη, κορυφαίο θαυμαστή μου τον βγάζει ο υπολογιστής. Χαιρετώ σας όλους, λέει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανέβασε ο Γιώργος ο Βιτόρος αυτό το πολύ όμορφο στίχο της αξιόλογης Ελένης Κολιακουδάκη. Είναι πραγματικά φανταστικό στίχος. Με μεγάλο σεβασμό θα τιμήσω και εγώ την καλή μου φίλη με ένα δικό μου στίχο. Και λέει, έλα να ζήσουμε μαζί με σεβασμό μεγάλο, και ο γης τον άλλο θα βαστά πάντα σε κάθε ζάλο. Πάω στη χρυσή την ασημένια, την πανέμορφη. Αν δεν μπορείς το πλάι μου να σε και να βαδίζεις, βρες απ' αλλού την περασά της αγάπης σου να χτίζεις. Πάω στην κορυφαία την Αντωνία τη Μιχελακάκη. Πίσω σου εγώ δεν περπατώ, μη δε τσομπρό σου θα με, στο πλάι σου θα στέκομαι και όπου βαδίζεις πάμε. Ο Γιάννης ο Γεροντής είναι και εκείνος κορυφαίος. Εγώ πατώ στο ζάλο σου, πάθιε και στο δικό μου, για να μην χάνω άδικα μωρό μου τον καιρό μου, λέει στην πρώτη. Και εγώ πατώ στα ζάλα σου, πάθιε και στα δικά μου, γιατί δεν θέλω μοναχή να είσαι μακριά μου. Πάω στον Νίκο τον Πρωτογεράκη. Στη γειτονιά σου κάθε αργά ο δρόμος μου με φέρνει, ό, τον παντερμολογισμό και πώς τα κουμαντέρνει. Πάω στην κορυφαία θαυμάστρια τη Γιάννα από τη Χερσόνησο. Εγώ σκιά σου θα γεννώ, να σου κλουθώ στο ζάλο, αφού βρήκα στο δρόμο μου έτσα σεβνά μεγάλο. Η Δέσποινα η Μουτσάκη μου στέλνει δυο από την Ιερά Πέτρα. Η Δέσποινα η αγαπημένη, εστου πουθενά τσι αγάπη σου με πάνε όλοι οι δρόμοι. Μαχαίρι είσαι δίκοπο κι εγώ με δίχως γνώμη, κι αν δεν μπορέσω τα φτερά που έχω να μοιραστούμε, θα τα μαδίσω και θα έρθω μαζί να πορπατούμε. Πάμε στο Γιάννη το Σαρτζέτη, Σαρτζετάκης από τα Σακτούρια της Άννας της Σκανδαλάκη το χωριό, τα υπέροχα Σακτούρια. Αφού ετέλειωσε για μας του έρωτα η στράτα, πρώτος θα φύγω ίσα μπρος και εσύ όπου θες περπάτα. Πάω στον Παντελή το Φρυσαλάκι. Όχι, δεν θα συναντήσουμε. Πίσω και ομπρός γυρίσματα, δεν θέλω άλλα, φτάνει. Ή θα βαδίζουμε μαζί, γι βάλε αλλού στεφάνι. Ωραία. Η δεύτερη. Οι στράτες μας χωρίσανε, τράβασε άλλους δρόμους, όσα ο πίσω μα και μπρος το ίδιο καταλήγουν. Μπρέσι Παντελή, το δρόμους με το καταλήγουν έχει καμιά σχέση? Ή τρολάρεις? Καλά. Πάω στην κορυφαία θαυμάστρια το site Μαντινάδες Τσιλενιός. Εγώ αγαπώ όντε αγαπώ και το σταυρό μου κάνω, στη ζήση να είμαστε μαζί μέχρι που να αποθάνω. Ο Βασίλης ο Λιραντονάκης από τα Χανιά, τα ζάλα κάνε δίπλα μου να είναι σαν τα δικά μου, και να χτυπάει η καρδιά μαζί με τη δικιά μου. Γιάννης Σακέτος, τον έχουμε ξανακούσει Μάνο? Όχι. Πρέπει να είναι καινούργιος. Γιάννη, καλώς όρισες στην παρέα μας. Πολλοί το ψάχνουν μια ζωή, άλλοι το κάνουν τάμα, να βρούνε έναν άνθρωπο να περπατούνε αντάμα. Φίλε Γιάννη, είναι πολύ όμορφη, μπράβο. Και ο Γιώργος ο Αλεξανδράκης μου φαίνεται ότι για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι όμως, καλώς όρισες αν είσαι για πρώτη φορά Γιώργο, στο διάβα της ζωής μου παρέα μου σε θέλω, τη χέρα μου να μου κρατείς και ας λέω πως δεν θέλω. Ωραία. Πάω στην κορυφαία τη Χρυσούλα την Κουτσάκη, νότια Λιβικό. Όπου κι αν πας θα σ' ακλουθώ, ξοπίσω σου θα τρέχω, κι άμα δεν σ' έχω πλάι μου, φως μου ζωή δεν έχω, λέει στην πρώτη. Και τα ζάλα μου δεν τα μετρώ, ματάκα μα χαλάλι, εσ' αγάπη σου τη διαδρομή κι ας ήτονε μεγάλη. Μπράβο. Πάω στην Αργυρό την Πλεμένου, κορυφαία. Ζάλο δεν κάνω χώρια σου, τα πόδια δεν βαστούνε, μόνο όταν είμαστε μαζί στο χώμα θα πατούνε. Ο Αντώνης ο Κουτσελάκης μου στέλνει μια. Βαδίζω, νιώθω βήματα δίπλα από τα δικά μου, λείπεις, μα μοιάζεις με αυτήν που ζει στα όνειρά μου. Πάω στον Γιώργο το Βογιατζάκη. Δεν σ' ακλουθώ, δεν μ' ακλουθάς, οι στράτες μας χωρίσαν, φαίνεται η μοίρα και οι καιροί θέλαν.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
11: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
13: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

όπου κι αν πάμε προσπαθώ μπροστά μου να σε βάλω. Γιατί? Γιατί έχεις πετροπέρδικας καμαρωτής το ζάλο. Είδαμε ρε εσύ. Κάτσε μάνο να τις ξαναπώ αυτές τις δυο. Εμείς στο δρόμο της ζωής ζάλο και ζάλο ομάδι, πάμε και καμαρώνω σε σεβδά χωρίς ψεγάδι. Κι όπου κι αν πάμε προσπαθώ μπροστά μου να σε βάλω, γιατί έχεις πετροπέρδικας καμαρωτής το ζάλο. Μπράβο. Πάω στην Τίνα την Ανδρουλάκη. Μου έχει ξαναστείλει η Τίνα. Έχει μια φωτογραφία και πρέπει να είναι κοπελοπούλα. Και μου στέλνει μια υπέροχη μαντινάδα. Είπα σου μην μπερδένεσαι στη στράτα τη δικιά μου. Αν δεν μπορείς να μου κλουθάς και στην ανηφοριά μου. Τίνα υπέροχη. 150 σου βάζω. Πάω στη Μαρία τη Μαυράκη που μου τη βγάζει κορυφαία. Κοντά μου θέλω να πατείς βήμα το βήμα πάντα και να κοιτάζουμε μαζί στου ουρανού την πάντα. Καλή. Πάω στη Μέρη τη Βουμβουλάκη που έχει την κόριτζη τη Στέλλα. Κράτα το χέρι μου σφιχτά και κοίτα με στα μάτια, μαζί να τα ανεβαίνουμε τζουγριά και μονοπάτια. Πάω στην Ιωάννα την Κοντάκη. Πρώτη φορά μου στέλνει Ιωάννα. Ιωάννα καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε που συμμετέχεις στην εκπομπή μας και σε αυτό το παιχνίδι του 15σύλλαβου. Πάντα μαζί μες την ιδιό θα πορευτούμε. Πάντα μαζί μες στη ζωή, προφανώς έχεις ξεχάσει τη λέξη ζωή. Μες στη ζωή οι δυο θα πορευτούμε, μα και στην άλλη τη ζωή και εκεί μαζί θα ζούμε. Εάν θέλεις να πεις ζωή και από πάνω, πάντα μαζί μες στην οι δυο θα πορευτούμε, μα και στην άλλη τη ζωή και εκεί μαζί θα ζούμε. Αν λέει ζωή και από πάνω, έχει δυο φορές τη λέξη ζωή και πάνω και κάτω και είναι λάθος η μαντινάδα. Πάω στον κορυφαίο θαυμαστή, τον κριτικό, τον καλοχωριανό του τέστην στον Δημήτρη το Φαρσάρι. Ο ήλιος όντε θα μας δει μαζί μας ξεμπροστιάζει, που είμαστε δυο και ο πίσω μας μια μας σκιάς και ανιάζει. Μια μας σκιάς και ανιάζει. Ο ήλιος όντε θα μας δει μαζί μας ξεμπροστιάζει, που είμαστε δυο και ο πίσω μας μια μας σκιάς και ανιάζει. Μπορεί εμείς με χωριστά κορμιά να πορπατούμε, μα μια ψυχή και μια καρδιά χτυπά για μας και ζούμε. Γεια σου ρε Δημήτρη. Πάω στο Μανώλη τον Κάβαλο, το θράψανο Μανώλη. Η στράτα που διάλεξες δεν μου ταιριάζει εμένα. Τράβα λοιπόν τη στράτα σου, μπορώ και δίχως σένα.

0: Την ξαναλέω, ο Νίκος ο Φουντουλάκης. Αν έχω εσένα δίπλα μου και μου κρατάς το χέρι, δεν σκύβω το κεφάλι μου σ' ό,τι η ζωή μου φέρει. Ωραία. Ο Κωνσταντίνος ο Γεωργιεδάκης. Γεωργιεδάκης. Πρέπει να μου στέλνει πρώτη φορά. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες. Θα σ' ακολουθώ και θα πατώ πάνω στα βήματά σου. Και έτσι θα μείνω να σε δω να ανοίγεις τα φτερά σου. Μου θυμίζει αυτό τώρα, μου θύμισες με αυτή τη μαντινάδα τον Κακλή, που έλεγε μια παροιμία όταν ήθελα να πει ότι δυο αδέλφια, οι δυο συντέκνοι, οι δυο φίλοι είναι αγαπημένοι. Έλεγε ο Μακαρίτης, όπου πατεί ο ένας πέφτει η κεφαλή του άλλου. Πάω στον Δημήτρη τον Κουνενάκη. Κύριε Βιτόρο μου, λέει, την καλημέρα μου και καλό μήνα με υγεία και τους καλύτερους Ιωνούς, με εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό σας για όλα αυτά που έχετε κάνει και κάνετε για την Κρήτη μας. Σε απάντηση λοιπόν στη μαντινάδα της αγαπητής συγχωριανής μου Ελένης Κολιακουδάκη, η οποία είναι καταπληκτική με το δικό της ξεχωριστό ύφος, θα πω: ζάλος το ζάλος ακολουθώ, όχι να σε περάσω, μόνο να φτάσω δίπλα σου, το χέρι σου να πιάσω. Και βάστα το χέρι μου σφιχτά, ποτέ να μη σε χάσω, που τόσα χρόνια έτρεχα πίσω σου να σε φτάσω. Και επειδή σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, θα πω: χέρια που αναθρέψανε κοπέλια και εγγόνια, τα προσκυνούμε ευλαβικά κι όσα κι αν ζήσουν χρόνια. Την ξαναλέω: χέρια που αναθρέψανε κοπέλια και εγγόνια, τα προσκυνούμε ευλαβικά κι όσα κι αν ζήσουν χρόνια. Συντροφικότητα, λέει, με φως και δύναμη ψυχής να ζήσουμε όλοι μαζί μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Να τους αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους όπως τους αξίζει και να παίρνουμε τη σοφία τους. Αυτοί έχουν δει τον ήλιο πρώτα από μας και έχουν ζήσει πολλούς χειμώνες με μεγάλη αξιοπρέπεια. Υποκλινόμαστε. Σεβασμός, αγάπη, στοργή και φροντίδα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δημήτρης Κουνενάκης. Δάσκαλε, συμφωνώ με όσα λέτε, υπογράφω. Οι παλιοί θυμόσαστε τα έλεγανε: όποιος δεν έχει γέρο πρέπει να πάει στο παζάρι να αγοράσει ένα. Έτσι το είπα μια φορά από το κρατικό ραδιόφωνο, τον πρώτο καιρό που έκανα εκπομπές, και βγήκε μια αρισμαροβιτσόβεργα και μου είπε: αλήθεια είναι αυτό, κύριε Βιτόρε, πως όποιος δεν έχει γέρο πρέπει να πάει στο παζάρι να αγοράσει ένα. Λέω: αλήθεια είναι. Λέει: έχω ένα και τον επουλώ. Πάω στον Γιώργο τον Μπιλανάκη. Αφού σεις άλλα θέλω εσύ, χειμωνικά πηδό μου, τράβα λοιπόν το δρόμο σου να πάρω το δικό μου. Την ξαναλέω πιο γρήγορα. Αφού σεις άλλα θέλω εσύ, χειμωνικά πηδό μου, τράβα λοιπόν το δρόμο σου να πάρω το δικό μου. Ο Μάνος ο Βούλγαρης, πρέπει να είναι καινούριος. Εγώ σε θέλω πλάι μου μες στη ζωή στο δρόμο και να περνούμε μαζί κάθε χαρά ή πόνο. Απλή και ωραία. Μπράβο, χαιρετώ την όμορφη παρέα, λέει. Καλό μήνα. Καλό μήνα, Μάνο Βούλγαρη, και καλώς όρισες στο παρεάκι μας. Και πάω στον Ηλία το Φανουράκι. Καλώς όρισες Οκτώβρη. Μου γράφει ένα ποίημα, θα το διαβάσω. Καλώς όρισες Οκτώβρη, μήνα φθινοπορεινέ, με τα φύλλα σου τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα χρυσά. Ήρθες με το αεράκι σου το δροσερό το πρωινό και μας έφερες ελπίδα μες στην καρδιά βαθιά. Καλό μήνα να μας φέρεις με υγεία προπαντός, όπως είπες και εσύ αυτό είναι το σωστό. Καλό μήνα με δύναμη να αντέχουμε στα δύσκολα. Καλό μήνα με χαμόγελο να διώχνει τα σύννεφα. Καλό μήνα με ανθρωπιά που τόσο μας έχει λείψει, σε έναν κόσμο που ξεχνάει τι θα πει να αγαπάς. Οκτώβρη μου σε θέλουμε γλυκό και ήρεμο, να μας κεράσεις λίγη ησυχία, λίγο ουρανό γαλανό. Καλό μήνα με αισιοδοξία και με ελπίδα στην ψυχή, γιατί χωρίς ελπίδα άνθρωπος δεν ζει. Καλό μήνα με αντοχή, γιατί η ζωή θέλει κότσια, θέλει να σφίγγεις τα δόντια και να προχωρείς μπροστά και το κεφάλι ψηλά, όπως λένε οι παλιοί. Ό,τι κι αν έρθει, εμείς θα είμαστε όρθιοι. Οκτώβρη μήνα του τρίγου, μήνα του παλιού κρασιού, μήνα που βρέχει το χώμα και μυρίζει η γη, μήνα που ανάβεις το τζάκι για πρώτη φορά ξανά και μαζεύεσαι με τους δικούς σου γύρω από τη φωτιά. Φέρε μας ζεστασιά, φέρε μας θαλπορή, φέρε μας και έναν καφέ, όπως την εικόνα τη ζεστή. Και τώρα που σε βλέπω Οκτώβρη αγαπημένε, σου λέω καλώς όρισες με όλη μου την καρδιά. Να μας πας καλά, να μας πας ευλογημένα, με τη δύναμη του Θεού μέχρι την τελευταία σου βραδιά. Καλό μήνα, καλό μήνα, με υγεία αγάπη σε όλους, ο Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος. Και έχουμε ένα τηλέφωνο, μου λέει ο Μάνος. Είναι η κυρία Κολιακουδάκη και θέλει να πει μια μαντινάδα. Παρακαλώ.
1: Η Αθανασία η Ταρπινίδη είμαι. Καλησπέρα κύριε Πιτώρο.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Είμαι η Αθανασία και έχω γράψει καλά εσείς?
0: Καλά.
1: Και έχω γράψει μια μαντινάδα πάνω στη Κολιακουδάκη τη μαντινάδα.
0: Παναγία μου, να την πούμε.
1: Ναι. Δεν σου πληθώ, δεν σου μιλώ, μόνο γελώ και κλαίω. Και δίπλα μου δεν βρίχνεσαι τον πόνο μου να λέω.
0: Πω, υπέροχη, υπέροχη.
1: Έχει καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει τα μελέμα τάτζι και τέσσερις ρουκούνους. Κανονική μαντινάδα, μπράβο.
1: Ναι, να είστε καλά. Όλοι οι μαντιναδολόγοι και οι μαντιναδολόγοι σας είναι άψογοι, άριστοι.
0: Σας αρέσουνε.
1: Και στέλνω την καλησπέρα μου και σε όλο το ακροατήριο.
0: Κυρία Αθανασία, αυτό που κάνουμε είναι παιχνίδι. Για ναι, να μαθαίνουμε τον 15σύλλαβο. Ναι. Γιατί μαθαίνετε σιγά σιγά, αλλά βλέπετε ότι οι περισσότεροι, για να μην σας πω τα τρία τέταρτα, είναι ευλογημένοι. Μαντιναδολόγοι,
1: ναι,
0: τέλειοι,
1: ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Οι μαντιναδολόγοι όλοι είναι άρεστοι, τους χαίρομαι. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ είναι... που έχετε αυτή την ωραία εκπομπή.
0: Είστε... Να είστε καλά, γιατί έχει σημασία η γνώμη σας. Είστε, ναι, είστε καθηγήτρια και μπράβο σας που λέτε τον καλό σας λόγο για αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν στίχο. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ.
1: Του
0: δημοτικού είσαι. Του δημοτικού είσαι.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν μου έλεγες την άλλη φορά, δεν έπαιρνες και έλεγες κάποια πράγματα για που έβρισκες σε βιβλία? Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Α, σε μπέρδεψα. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Άλλη θα ήταν.
0: Μπράβο.
1: Εγώ είμαι του δημοτικού.
0: Του δημοτικού, αλλά πρέπει να είτε το δημοτικό τότε που έβγαινε κανείς, το παλιό. Που ήταν,
1: ναι, το παλιό δημοτικό.
0: Σαν να έβγανε πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Και η όμορφη Κρήτη μας έκανε πολλά μαθήματα. Μας δίδαξε πολλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Βιτόρε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πάω στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να μπούμε στην Sky Express, να πάμε στην Καλαμάτα. Να βρούμε τη Μαρία την Πρικάκη τη Λίτσα που μας λέει: όπως τα βόδια το ζυγό φορούν για να λωνίζουν, τα ντρόγινα τα στέφανα έχουν να συμβαδίζουν. Στην εκκλησιά ορκίστηκε δίπλα του να την έχει ο άντρας τη γυναίκα του και να την προσέχει. Μην την αφήνει πίσω του, μην την παραμελήσει, γιατί έτσι το γάμο τους θα τον διαλύσει. Όσοι είμαστε στο γάμο μας, ο γης δίπλα στον άλλο, όσο είμαστε έτσι από τη ζωή, ποτέ δεν θα σε βγάλω. Γεια σου μωρέ κυρία Μαρία. Πάω στον αυγερινό το σημειακό. Μπροστά σου θα είμαι στη ζωή για ένα πράγμα μόνο. Η μοίρα μένα να χτυπά, εσύ μην νιώσεις πόνο. Μπράβο ρε αυγερινέ. Μπροστά σου θα είμαι στη ζωή για ένα πράγμα μόνο. Η μοίρα εμένα να χτυπά, εσύ μην νιώθεις πόνο. Πώς την έλεγε ο Χρονάκης, κι εγώ πομπρό σου λέει να παντώ το φύσιμα του αέρα. Και τελειώσαμε κυρίες και κύριοι. Μια μαντινάδα μου ξαναστέλνει ο Παντελής ο Φρυσαλάκης, που το έκανα προηγουμένως την παρατήρηση. Παντελή, τις παρατηρήσεις τις κάνω μέσα από την ψυχή μου, έτσι, και τις κάνω χωρίς να έχω και το δικαίωμα, γιατί εγώ δεν βγάνω μαντινάδες. Αλλά επειδή έχω ακούσει χιλιάδες μαντινάδες και επειδή θέλω να πιστεύω πως έχω το μεγαλύτερο αρχείο, όσες μαντινάδες έχουν γράψει τα χέρια μου, εάν τζίχα δεκάρες, χαρά στα κοπέλια μου. Οι παρατηρήσεις λοιπόν είναι καλοπροαίρετες. Δεν θέλω ούτε πίσω μου μήτε ο μπρος να βγαίνεις. Χέρι με χέρι στη ζωή μαζί μου να πηγαίνεις. Βλέπεις τώρα ότι είσαι υπέροχος και πολλές φορές μου πετάς μπουρδουμπουλιές. Αυτή είναι υπέροχη μαντινάδα, Μαντινή. Μπράβο.

Θα τα δω, Μάνο, τα μηνύματα ευθύς μόλις πω τη μαντινάδα που θα πατήσουν απάνω. Να πω λίγο το ιστορικό. Τη μαντινάδα που θα σας δώσω σήμερα να πατήσετε απάνω μου την είπε ο Παύλος ο Αντωνάκης. Ο Παύλος ο Αντωνάκης ζει στο Φουρφουρά αυτή την ώρα με τη γυναίκα του την Ειρήνη. Κάνανε τρία παιδιά, πιάσανε φύλλα και φτερά. Το ένα είναι στην Ελβετία, το άλλο είναι στην Ισπανία, το άλλο είναι στη Νέα Ζηλανδία. Καθηγητές πανεπιστημίου και ξεκινήσανε από το μηδέν αυτοί οι άνθρωποι. Εξενιτεύτηκε ο Παύλος, επήγε στα Χρυσορυχία, επήγε στα Αδαμαντορυχία. Αυτός, επαναλαμβάνω, μου είχε πει ότι κατεβαίνανε 4 χιλιόμετρα βάθος και έτσι με τρένο 120 χιλιόμετρα για να πάνε εκεί που έπρεπε να κάνουν την εξόρυξη. Υπήρξε λοιπόν, ξεκίνησε από μικρά ζάλα την αρχή και έφτασε να γίνει ο Παύλος ο Αντωνάκης πρόεδρος των Κρητών νοτιοτέρας Αφρικής. Ο σύλλογος ήταν στο Johannesburg. Το έγραψε λοιπόν το εγγονάκι του από τη Νέα Ζηλανδία, τσικόρης του το παιδί που πάει στο δημοτικό, ότι τους έβαλε ο δάσκαλος να γράψουν ένα σενάριο και να πατήσουν απάνω στις λέξεις καλοσύνη, σεβασμός, ευθύνη και υπομονή. Ακούστε πόσο μπροστά είναι που εβάλανε τα κοπέλια. Δεν ξέρω αν αυτά τα κάνουν οι δάσκαλοι δικοί μας εδώ, δεν το ξέρω. Να γράψουν ένα σενάριο τα παιδιά και να βασίζεται αυτό στις λέξεις καλοσύνη, σεβασμός, ευθύνη, υπομονή. Μου το είπε λοιπόν χθες ο Παύλος. Του λέω, Παύλο, φτιάξε μια μαντινάδα, φτιάχνει υπέροχες μαντινάδες, φτιάξε μια μαντινάδα να τη βάλω αύριο να πατήσουν απάνω. Και μου στείλε τη μαντινάδα. Η καλοσύνη, λέει ο Παύλος, ο σεβασμός θέλει αντοχή και ευθύνη και είναι τιμή στον άνθρωπο που απλόχερα τα δίνει. Πατήστε πάνω σε αυτές τις λέξεις και γράψτε μια μαντινάδα. Μην βιαστείτε, ντουσιντήσετε την επολή. Παλέψετε την για να βγαίνουν έτσι όμορφες σαν τις σημερινές. Την ξαναλέω, η καλοσύνη, ο σεβασμός θέλει αντοχή και ευθύνη και είναι τιμή στον άνθρωπο που απλόχερα τα δίνει. Αύριο, κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, εκτός από τη μαντινάδα σας που θέλω να την ακούσετε, να τη λέω, να δείτε τον καλεσμένο. Θα έχω ένα λιράρι που δεν είναι κριτικός, που έχει κατασκευάσει και τετράχορδη λίρα. Υπάρχει στην Κρήτη τετράχορδη, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει πεντάχορδη. Ο Ρος Ντέιλι βέβαια και ο Στέλιος ο Πετράκης έχουν φτιάξει λίρες με παρασυμπαθητικές, πως τις λένε, χορδές αρκετές. Αλλά αύριο να δούμε αυτό το παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία, έζησε και ζει αυτή την ώρα στην Άξο, θα δούμε τι να κάνει και γιατί στη Γερμανία ένα άλμπουμ δικό του με λίρα έγινε πλατινένιο. Γιατί έχει σχέση, λέει, με τη ροκ, έχει σχέση με την κλασική μουσική, πατή στα χνάρια του Μπετόβεν. Αύριο θα τα πούμε όλα αυτά, που θα είναι κοντά μου ο Αλέξανδρος Λύρα. Έτσι λέγεται, το Αλέξανδρος είναι κανονικό, το Λύρα είναι ψευδόνυμο καλλιτεχνικό. Βάλε κάτι, Μάνου Τσάπαρη, να στο αφιερώσω, ό,τι και να βάλεις, και μετά θα πάω να διαβάσω τα μηνύματα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.

0: Πτυγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
2: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.

Και πάμε τώρα να ξεκουρμουλώσω μια φιλενάδα που είναι στην Αθήνα, την Αρετή την Αιωνάκη. Αρετή, έκατσα χθες βράδυ και βρήκα ποια κομμάτια έχουν μελοποιήσει, ποιοι τα έχουν μελοποιήσει και είναι δικά σου. Και κάποια στιγμή θέλω να βρούμε την ευκαιρία να κατέβεις στην Κρήτη, να κάτσεις εδώ και μαζί να ανασκαλέψουμε και να μου πεις πως βγήκαν αυτές οι μαντινάδες οι υπέροχες. Μου λείπεις, και το τραγουδάει τα Σούλα με το Στρατή, το Μαμαλάκι, ταξίδεψέ με, το έχουν γράψει πάλι μαζί. Φωνή Αντρίχια με το Μιχάλη τον Αλεφαντινό. Έτσι απλά πάλι Μιχάλης Αλεφαντινός. Στα ναι μου την οργή Στέλιος Σταματογιαννάκης. Εκεί ψηλά Μαρκογιάννης Γιάννης. Από Χρυσάφι και Φωτιά Χρήστος Τιβακτάκης. Άρωμα ψυχής με το Μιχάλη τον Μπακατσάκη. Εγώ με αυτός με τον Κώστα τον Βερδινάκη. Μόνο το όνειρο μπορεί να συγκριθεί μαζί σου. Πάνω σε αυτό το στίχο έχει γράψει ο Γρηγόρης ο Φραγκουλιδάκης. Αλλά εκείνο που με σκότωσε, με μαχαιρόσφαξε, ήταν η μαντινάδα σου που είπες όταν σκοτώθηκε με το αεροπλάνο στο Αιγαίο Πέλαγος ο γιος του Μαρκογιάννη. Ήλιε μου, είπες, σαν εξόμηνες σιδήσει στην αγκάλι, ξημέρωμα στα μάτια μου μπλιόντου δε θα προβάλλει. Παναγία μου, ένα στίχος. Αλλά σου χαρίζω να φύγομαι από τα πικρά. Ανοίγω του σεβνά πανί με τη λύρα του κλάδου και λόγια δικά σου, σε σένα και στον άντρα σου.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, εγώ είπα ότι η βροχή έφερε ευλογία, έκανε βέβαια και ζημιές, αλλά έρχεται ένα μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από αυτά που έρχονται και με κάνουν και λατρεύω το ραδιόφωνο και το αγαπώ ιδιαίτερα. Έχω κάνει στην τηλεόραση στο Κρήτη TV 12 χρόνια, έχω κάνει στο Κρέτα Channel 14 χρόνια και έχω κάνει και 9 χρόνια στη Νέα Τηλεόραση στα Χανιά. Κοντά 36-37 χρόνια στην τηλεόραση, αλλά όπως αισθάνομαι τώρα εδώ, και είναι αυτά τα πράγματα αιτία. Εγώ είπα λοιπόν για τον καιρό και τη βροχή και είπα και για το μήνα τον Οκτώβρη πώς μπήκε και τα λοιπά και έδωσα ευχές. Ακούστε ένα μήνυμα που έρχεται. Φίλε Γιώργη, καλό μήνα. Δυστυχώς για εμάς δεν άρχισε καλά, γιατί στο χωριό της γιαγιάς μου τις Καρίνες ο Χάρος πήρε ένα βοσκό, καλό άντρα, γιατί πήγε να περάσει φουσκωμένο ριάκι και τον παρέσυρε. Στη μνήμη του Φιλίππου Νικολουδάκη, είναι ο Σιμισακογιώργης, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργης ο Σιφάκης, υπέροχος φίλος, σε όλες τις εκδηλώσεις όπου πήγαινα ήτανε κοντά και πάντα έγραφε και πάντα διάβαζα τα κείμενά του με ιδιαίτερη αγάπη από τα μικρόφωνα, γιατί ήταν γεμάτα σοφία και ομορφιά. Ακούστε τι λέει για τον άνθρωπο που χτες βράδυ τον παρέσυρε το ριάκι, το Φιλίππο λοιπόν τον Νικολουδάκη. Φιλίππο, από πάλευγες με τα στοιχιά της φύσης το φουσκωμένο ποταμό πώς να τον ενικήσεις. Διάβηκε στον αχέροντα τον ποταμό που λένε, και όσοι σε κατέχανε με μαύρο δάκρυ κλαίνε. Άμε να βρεις τα αδέρφια σου, να σμίξεις τσιγονέους, τσικαρινιώτες φίλους σου, άντρες πολύ γενναίους. Το ρέμα που σε πήρε νεφονιά θα το ονομάσω, κι ώστε να ζω δεν πρόκειται ποτέ να σε ξεχάσω. Καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στην οικογένειά σου, Σιμισακογιώργης. Γιώργο, και από μένα και το Μάνο το Τζάπαρη συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που τόσο άδοξα εχάθηκε. Και ότι θα βάλουμε ένα κομμάτι του Ξαρχάκου με την αγάπη μας, και εγώ και ο Μάνος, στην ψυχή του.

Φεύγουμε από τα πικρά και πάμε στα χαρούμενα. Είπα για το ραδιόφωνο, να ένα άλλο λόγο γιατί τα αγαπώ. Ακούστε ένα ποίημα που μου στέλνει η Στέλλα η Αλεξάκη. Και επειδή αναφέρεται σε μένα, δεν θα έπρεπε να το διαβάσω, αλλά το διαβάζω γιατί πρέπει να της πήρε ώρα για να το γράψει. Αρχήνιξε ψηλή βροχή, λέει η Στέλλα, και λίγανε οι φέξη. Κι ως έχει στα ξερόκλαδα του νου καιρούς να βρέξει, μη βρένε πάλι η έγνοια σου σαν δροσερή σταγόνα, και ξαναμπήκε η άνοιξη στην άκρα του χειμώνα. Γιατί σε ό,τι αγαπώ και ό,τι υποκαμαρώνω, πατέρας, φίλος και αδερφός, κι όχι βιτόρος μόνο. Είσαι αυτός που ανάστησε την ταπεινή μου πένα, αλλά κι αυτός που αισθάνομαι πως μ' αγαπά και μένα, και κομποσκίνη γίνονται οι θύμησες στο νου μου, και κάθε μία προσευχή για σένα στου Θεού μου. Εύχομαι να περνάς καλά και να έχεις την υγειά σου, να χαίρεσαι τσικόπου σου και τα παιδόγκονά σου. Για να καταλήξει η Στέλλα, να χαίρεσαι και την κυρά, την Άγια Αρχόντισά σου, που στέκεται ακούραστα στέγη και στήριγμά σου.

0: Η ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539, στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Αγρίμη στέκει στο τσουκρί. Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
11: Στο Αόρι ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κρητική διασκέδαση.
12: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κρητική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
16: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
17: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
16: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
16: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο. Κομμάτι της παράδοσης.

0: FM.
1: Γιώργος ο Βιτόρος. Κάποια στιγμή ο καθηγητής περιέγραψε πώς και γιατί άφησε μια σπουδαία καριέρα στην Αμερική και τη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα και δει στην Κρήτη. Ήθελα πάντα να γυρίσω στην Ελλάδα και είχα μια επαφή με τον συμφοιτητή μου τον Γιώργο τον Κοπιδάκη, ήξερα και τον Λευτέρη τον οικονόμου, όταν μου προτάθηκε να έρθω στο πανεπιστήμιο στο τμήμα φυσικής. Είπε και περιέγραψε τις πρώτες του βραδιές στο Ηράκλειο, όπου ήταν μια ζωντανή πόλη, και μάλιστα θυμήθηκε πόσο εντυπωσιάστηκε με τα απλά και ωραία πράγματα, ενώ είδε στην τηλεόραση τον αξεπέραστο Γιώργο Βιτόρο να λέει μαντινάδες και οι άνθρωποι να ψηφίζουν την καλύτερη, να διασκεδάζουν την ψυχή τους. Αυτό το απλό πράγμα ήταν για μένα κάτι πολύ εντυπωσιακό. Μου άρεσε, γιατί σε αυτό το χαοτικό Ηράκλειο, είπε ο καθηγητής, και εκείνη τη στιγμή ένας ακροατής, ο Μαρίνος ο Μη, με χιούμορ έστειλε το εξής σχόλιο: Βιτόρος πάντως αποκλείεται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη, και ξεκαρδιστήκαμε στο στούντιο. Και στο Χαρμανδάρι, τον καθηγητή της φυσικής και αστροφυσικό, και στον Μπογδανίδη, αυτό το ανεπανάληπτο κομμάτι που αν με έβανε σε ένα μπύραυλο κάποιος να με στείλει στο διάστημα, θέλω να το πάρω μαζί μου. Είναι ο Χτυκιάρης του Αβυσσινού.

Και πάμε σε ένα ποίημα που αλίευσα από την πατρίδα την εφημερίδα. Είναι του Δημήτρη του Τριχά. Ο Δημήτρης είναι τοπογράφος μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και λέει τίτλο «Νέα εποχή, τώρα στην Μεταμαζονάκιο». Αναφέρεται στο Μαζονάκι. Είπαμε και ξανά πάμε πως λυπούμαστε γι' αυτό. Λέω το μέγιστο κακό σε ένα νέο άνθρωπο. Σαφώς τον φάγαν κάποιοι που κάναν το γιατρό. Ναι, να το πούμε δυνατά να ακουστεί το άδικο. Κι ήταν βαρύ, θα έλεγα, το αλαλούμ στη χώρα, σε ιστιντούτα υγιεινής μα και μακροζωίας, σε κέντρα λιποαφαίρεσης τα τόσο κερδοφόρα, πολλάκις δίχως ειδικούς ίσως και άνευ αδείας. Μέχρι σε εδώ ήταν καλό, που έγινε κάποιος δώρος, να μάθει ο κόσμος όλος, να ξέρει που πηγαίνει, σαφώς σε κέντρα σοβαρά, σαν θα υπάρχει λόγος και όχι για ψήλου πίδημα η ομορφιά εν γέννη. Το πράγμα όμως παράγινε στα μέσα και στα φόρα, από το πρωί ως το βράδυ το θέμα Μαζονάκι, κανάλια και αναλυτές μας πρίζουν μέρες τώρα, τι έγινε, πώς έγινε, να πούμε στον κοσμάκι. Το είπαν μια, το είπαν δυο, τρεις, πέντε, δεκαπέντε, μα το κακό παράγινε τώρα και ένα μήνα. Πάντοτε πρώτη είδηση για να έχουμε τα μέντε, εκλογικά και κόμματα μπήκαν σε καραντίνα. Ζούμε, σας λέω φίλοι μου, μια νέα εποχή. Ξεχάσαμε τα πάντα χάρη στο Μαζονάκι. Δεν λέω, εβοήθησε να βρούμε την πηγή που κάποιοι τα κονόμαγαν εκεί στο Κολονάκι, με μαϊμού ιατρικές, δίχως αίσθημα λιγάκι.

Φεύγουμε από τα πικρά και από το μαζονάκι που τόσο μαστίχησε σε όλους ο χαμός του και με τον τρόπο που έγινε, και πάμε σε μια είδηση που θα μας γεμίσει χαρά. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι Έλληνες δημάρχους της Ευρώπης. Χριστίνα Κίτσος είναι δήμαρχος της Γενέβης. Χρήστος Δουλγερίδης είναι δήμαρχος στο Ίξελ των Βρυξελών. Αγγελική Στόγια είναι δημοτικός σύμβουλος του Μάντσεστερ. Γιώργος Κοντορίνης είναι δημοτικός σύμβουλος στην Σόλνα, στη Στοκχόλμη. Ευτυχία Κουρλός είναι δήμαρχος στο Εστερσούντ της Σουηδίας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, έχουν δήμαρχο γυναίκα. Στη Στοκχόλμη, στο Όσλο, στο Μπέργεντ, στην Κοπεχάγη, στο Άμστερνταμ και σε πολλές άλλες ακόμα περιοχές, στη Γενέβη, στο Κστάνγκ της Πολωνίας, αλλά και στο Δουβλίνο. Πάρτε παράδειγμα όλες αυτές τις πόλεις που, όπως ξέρουμε, βρίσκονται ψηλά στους δείκτες ευημερίας των κατοίκων τους, είναι βιώσιμες για την αστική κινητικότητα με μεγαλύτερα πάρκα και λιγότερα αυτοκίνητα. Έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί αν πάει κάποιος στην Κοπεχάγη θα δει τα φανάρια να είναι μποτιλιαρισμένα από ποδήλατα και όχι από αυτοκίνητα. Αν πάει στο Όσλο θα δει ότι ο θόρυβος στην πόλη δεν υπάρχει, γιατί όλα τα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά.

της τοπικής κοινωνίας και το απόγευμα της Παρασκευής στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμή του Νίκου Πετράκη, μπράβο όσους το σκεφτήκανε, πρώην Δημάρχου Σιτίας και επίτιμου Προέδρου του Οργανισμού Ανάπτυξης της Σιτίας. Δεν ξεχνώ πως μαζί με τον Νίκο κάναμε 4 φεγγαροβραδιές μαζί, τα ωραιότερα βράδια της ζωής μου, εκεί στην ομορφιά του σιτιακού τοπίου, και στο Βάι και στο Μακρύ Γυαλό και μέσα στη Σιτία. Να είναι πάντα καλά και μπράβο όσοι το σκεφτήκανε. Πάμε, ό,τι παίξει ο γιος του είναι μόνο για τον Νίκο. Στέλιος Πετράκης τραγουδά ποιος, Βασίλης ή Ψαρογιώργης? Να δούμε ποιος.

Βιτόρο, γεια σας. Καλά να περάσουμε απόψε, να ξαναδούμε τη νίκη της Εθνικής, γιατί θα είναι νίκη και απόψε επί της Ολλανδίας. Και αύριο τα λέμε εδώ με τον καλεσμένο μας, τον Αλέξανδρο Λύρα. Ένα άνθρωπο που παίζει λύρα, παίρνει πλατινένιους δίσκους, δεν είναι όμως κριτικός. Είναι από την Άξο και τη Γερμανία.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
16: Σα μου πληγώσει την καρδιά και μου την έμαρα.
15: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
17: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
15: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
17: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
15: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
18: χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ.

0: πάνω στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λογιοηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Θυμών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

Είναι για να πάει καλά μάλλον η σεζόν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι πρεμιέρα, παιδιά, αν δεν γίνουν και λάθη, αν δεν κάνουμε και κάποια τεχνικά, δεν θα πάει καλά η σεζόν. Έτσι είναι. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησα να μιλάω και να λέω ότι κάπου εδώ τώρα ο Δημήτρης θα εμφανιστεί. Αλλά δεν είναι σήμερα κοντά μας, θα είναι όμως την επόμενη εβδομάδα. Αχνοχρηδέματα για ούτε και εγώ θυμάμαι ποια σεζόν. Είμαστε πάντα εδώ, πάντα μέσα από την πιο από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, το Greet FM 87,5. Πάντα το άγχος είναι πάρα πολύ, να ξέρετε. Αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο όλα φτιάχνουν και όλα περνάνε. Το θέμα μου είναι να σας έχω κοντά μου και σήμερα σας νιώθω κοντά μου. Σας έχω κοντά μου γιατί έχετε στείλει όλοι. Να, τα μηνύματα ακούνε, χτυπάνε τα μηνύματα. Σας έχω κοντά μου και είναι πολύ πολύ καλό αυτό για μένα γιατί όλα θα τα λύσω. Να πούμε ότι το στούντιό μας είναι άκρος ανανεωμένο, άκρος πολύ, ακόμα πιο ζεστό από ότι ήτανε. Εδώ τα παιδιά, ο Γιώργος Πεταγός, έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Γι' αυτό θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο συγχαρητήρια. Σας θέλουμε κοντά μας και φέτος. Και εγώ και ο Δημήτρης ετοιμάζουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Σας έχουμε κοντά μας και το ξέρω.

Έλατε τώρα, πάμε να πούμε πώς θέλω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να έρθετε στην παρέα μας, για να στείλετε το μήνυμά σας, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας κάνετε την αφιέρωσή σας. Ήδη όπως έχετε ξεκινήσει, και θα σας στείλω σε πολύ λίγο και θα πω. Θα μιλήσω για όλα τα μηνύματα και θα σας καλησπερίσω έναν έναν προσωπικά. Θέλω 2-10-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να αφιερώσετε, για οτιδήποτε εσείς θέλετε να παραπονεθείτε. Είμαστε και στα παράπονα ανοιχτοί. Κρήτη.fm.gmail.com το email μας, και γραπτός μπορείτε να στείλετε τα παραπονά σας, τις αφιερώσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Αλλά και φυσικά μέσα από το σταθμό μας, το Facebook σταθμό μας, Κρήτη FM 87,5, όλα τα social media της εκπομπής, Τεχνοχαιδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, είμαστε παντού. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά μέσα από το Live24 και το e-radio. Και σε αυτό το σημείο, μιας και μου είχαμε το ευτράπελο και δεν μπόρεσα να το κάνω νωρίτερα, καλησπέρα στην Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ινά Νικόλα, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Αλλά δεν ξεχνάμε και στην μακρινή Αυστραλία που μας ακούτε μέσα από το ράδιο Γέφυρα, Γερμανία και Αυστρία μέσα από το Deutsche Telekom. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Το μικρόφωνο, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι ανοιχτό και για εσάς φυσικά. Και τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε, είμαστε εδώ. Εδώ θα είμαστε, να σας πω, και κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το απόγευμα, το καθιερωμένο μας ραντεβού θα είναι εδώ. Θα πίνουμε τον καφέ μας, μιας και σήμερα, κοιτάξτε τώρα, έχουμε δύο σημαδιακά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, και εμείς έχουμε πρεμιέρα. Ναι, οπότε θέλω καφέ, δυνατό καφεδάκι τώρα το απογευματινό. Ο καιρός έχει αλλάξει ήδη πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι μπορείτε να πάρετε κουβερτούλες και να χουχουλιάσετε στον καναπέ όσοι μπορείτε. Όσοι πάλι δεν μπορείτε, καφεδάκι, τέρμα το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, και τα χνοχαϊδέματα θα είναι παρέα σας μέχρι και τις 9.

Λοιπόν, πάμε να στείλουμε ευχές και χαιρετίσματα στον αδερφό μας, τον Χρήστο, λέει ο Δημήτρης τώρα. Προσέξτε, έτσι, ο Δημήτρης μας θα στείλει αυτά. Στείλε χαιρετίσματα στον Χρήστο, στον αδερφό μας, γεια σου αδερφέ μου, και στον Γιώργο στην Κρία, τον Μαρκ και τον Μωρίν. Καλησπέρα, δε παιδιά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και απόψε εκεί με τον Δημήτρη να σας συντονίζει όλους. Ελάτε στην παρέα μας, περιμένω Δημήτρη να μου πείτε τι θέλετε να σας αφιερώσουμε μάλλον. Όπως επίσης, περιμένω να μου πεις να βγεις και στον αέρα να καλησπερίσεις τον κόσμο. Όταν βρεις λίγο χρόνο, έλα, πρέπει να το κάνουμε. Να το κάνεις σήμερα, είναι η πρεμιέρα. Θα τα καταφέρουμε, μην ανησυχείς για όλα. Φιλιά πολλά θα στείλω. Πάντα στους υποστηρικτές μας, το νούμερο 1 υποστηρικτή αυτής εδώ της εκπομπής, που πραγματικά δίνει, τι να πω, μόνο δεν μπορώ να εκφραστώ. Και αυτό δεν είναι άλλο φυσικά, το βουριαλάκι μας και την Γκάλια την Αντωνού. Το βουριαλάκι μας, John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα που μοσχοβολούν αρώματα Κρήτης. Και όχι μόνο, μπορείτε να επισκεφτείτε John Kennedy 156 στο βουριαλάκι μας στο Περιστέρι, να προμηθευτείτε ό,τι αγαπάτε από την Κρήτη. Ρακί, κρασί, πολλά είδη τυριών. Έτσι, έχει μια εξαιρετική βιτρίνα, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε να δοκιμάσετε, γιατί έχετε και αυτή την εναλλακτική, και να το προμηθευτείτε και να το πάρετε σπίτι σας. Και φυσικά δεν θα θυμηθείτε μου, δεν θα θέλετε να φύγετε και θα υπάρξει λόγος να ξαναπάτε. John Kennedy 156 λοιπόν στο Περιστέρι.

Λοιπόν, όμως πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική επιλογή για σήμερα, γιατί έχω αρχίσει και μιλάω ακατάπαυστα, νομίζω το βλέπετε. Θα σας τα πω όλα, είναι το άγχος αρκετό. Όμως είμαστε εδώ. Καλιά φίλια, πολλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και για την υποστήριξη, θα πω. Ευχαριστώ, αλήθεια. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαγελάκη και Βασιλικό. Έτσι για να μυρίσει. Τώρα που φυσάει και όλα, και άμα τους κουνήσεις λίγο, μυρίζουν, ρε παιδί μου, πολύ. Πάμε. Βασιλικό για όλους εσάς, σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, έφυγε το πρώτο ημίωρο. Έτλα, κουτσά στραβά τα καταφέραμε. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στο Γιώργο του Γκαλιαμβάκο που στέλνει τις ευχές του για καλή αρχή. Γιώργο, συνεργατάρα μας, να σε πάντα καλά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Γιώργος Γκαλιαμβάκος είναι ο συνεργάτης μας. Αυτός που φτιάχνει και μας κάνει το μοντάζ, μας βιντεοσκοπεί τις ζωντανές συνεντεύξεις. Έχει κάνει πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Misty Mountains Productions, λοιπόν, για τον Γιώργο Γκαλιαμβάκο. Έχουμε, ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Σας θέλω έτοιμους. Φιλιά, Γιώργο, καλή δύναμη. Ευελπιστώ να τα πούμε σύντομα και θα τα πούμε σίγουρα σύντομα. Λοιπόν, όπως σας είπα, στον κύριο Γιώργο τον Πετιναράκη. Γιώργη μου, σου εύχομαι καλή αρχή με όμορφες στιγμές, δημιουργικότητα και πολλές επιτυχίες. Να το χαρείς πραγματικά, κύριε Γιώργο, πιστεύστε με, τώρα το χαίρομαι. Και είναι η αρχή για κάτι πολύ όμορφο. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, φυσικά. Και στο Δημήτρη τα ίδια ισχύουν και θα τον περιμένουμε με λαχτάρα την άλλη Πέμπτη. Εννοείται θα τον έχουμε κοντά μας την άλλη Πέμπτη. Ναι, δεν μπορούσα όμως να καθυστερήσω περισσότερο την περιμένα, γιατί σας είπα, ήθελα να είναι σημαδιακή μουσική, Παγκόσμια ημέρα μουσικής και Παγκόσμια ημέρα καφέ. Οπότε τι καλύτερο να ξεκινήσουμε κι εμείς την εκπομπή. Και στην Ηλιάνα την Ατσαλάκη που έστειλε καλή αρχή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Κώστα, στον Γιώργο, σε όλους, να είστε πάντα καλά βρε παιδιά, ελάτε στην παρέα μας. Θα πάμε σε λίγο, σε λιγότερο από μισό λεπτό θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε, θα πάμε να ακούσουμε τώρα καινούργιες επιτυχίες, καινούργια τραγούδια που έχουν βγει πρόσφατα και τα έχετε αγαπήσει και τα έχετε αγκαλιάσει. Καινούργιες ενότητες έρχονται μέσα στην εκπομπή και κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα τις δείτε, θα τις καταλάβετε. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες προσθήκες φέτος και θα είναι, πιστεύω θα σας αρέσει. Βασικά όμως να ξέρετε ότι σας θέλω πάρα πολύ ενεργούς. Έτσι, για να μπορέσουν να βγουν αυτές οι ενότητες που σας έχουμε ετοιμάσει, σας θέλω ενεργούς, γιατί θέλω τη δική σας συμβουλή και τη δική σας ψήφο, θα πω καλύτερα. Πάμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά. 2-10-51-22-159. Βρίσκω τους ρυθμούς μου, νομίζω τώρα τα καταφέρνω. Και επιστρέφω αμέσως μετά με πολλή μουσική. Και μετά θα επιστρέψω, προσέξτε, θα επιστρέψω με Μανώλη Κονταρό και δυο μαύρα πουκάμισα.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 54 46 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Crete FM 87,5, στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Συντονιστείτε, πρεμιέρα σήμερα, η πρώτη μας εκπομπή για το 2026-27, για τη σεζόν αυτή που θα διανύσουμε. Ελάτε στην παρέα μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Την αγάπη μου θα στείλω και ένα μεγάλο φιλί στη Μαρία την Πρωτογεράκη που έστειλε καλή αρχή. Να σε πάντα καλά, Μαριό μου. Είπαμε η αιτία και ο λόγος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Στη μαμά μου την καλή, γεια σου μαμά, φιλιά πολλά, και εγώ σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ που είστε για ακόμα μία σεζόν εδώ να μας ακούτε και να μας στηρίζετε. Πραγματικά είναι πολύτιμη η στήριξή σας. Έχω να σας πω κι άλλα. Επίσης, έχω κι άλλο μήνυμα. Περιμένετε τώρα, γιατί τα έχω χαμένα και πρέπει να τα απαντήσω όλα. Στη Μαρία την Πρωτογεράκη είπα, στον κύριο Πετιναράκη έστειλα, στην Κατερίνα μας έστειλα, στην κυρία Αγγελική. Φιλάκια, κυρία Αγγελική, να είστε πάντα καλά, να χαίρεστε τα εγγονάκια σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σας, θα τα πω και στη συνέχεια της εκπομπής. Ακούσαμε Μανώλη Κονταρό, Δύο Μαύρα Πουκάμισα. Πολύ ωραίο, και να πούμε ότι ακούγεται και στο ομότιτλο σεριάλ του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα. Πολύ ωραία εξελίσσεται μέχρι στιγμής η ιστορία. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε λίγο. Στείλτε μας και ένα spoiler να ξέρετε τι θα γίνει παρακάτω. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του κύριου Σακελαρόπουλου, στείλτε να μας πείτε, θα έχουμε αίσιο τέλος, δεν θα έχει αίσιο τέλος. Δηλαδή, βάλτε μας, κατατοπίστε μας λίγο αν το βλέπετε. Επίσης, 2-10-51-22-159 για να έρθετε στην παρέα μας ξανά, θυμίζω. Και αν θέλετε, το παρέλειψα πριν και ήθελα να το πω, αν θέλετε να κάνετε τις παραγγελίες σας στο Βουργελάκι μέσω του τηλεφώνου, θα σας το πω αμέσως, 213-090-47-98. Επίσης, τα παιδιά, το Βουργελάκι είναι και σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και TikTok, είναι πολύ ενεργό. Αν δείτε τα βιντεάκια, αν δείτε κάτι που σας άρεσε μέσα από τα βίντεο που παρουσιάζει τα προϊόντα που παρουσιάζει τα βίντεο, φυσικά παίρνετε στο τηλέφωνο 213-090-47-98. Η Κάλια θα σας ετοιμάσει την παραγγελία, θα σας καθοδηγήσει και θα σας τη στείλει πακέτο με τον Δημήτρη.

Λοιπόν, η επικαιρότητα, όπως γνωρίζετε όλοι, τρέχει γενικότερα, δεν είναι πάντα πολύ ευχάριστη. Εμείς θα σας πω σε αυτό το σημείο εδώ ότι θα την υπηρετούμε εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες που ορίζουμε, θα τις ορίζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε, είμαστε εδώ για να σας κάνουμε να γελάτε και να ακούτε μουσική, να ξεφεύγετε και όχι να σας μαυρίσουμε περισσότερο την ψυχή. Αυτό ήθελα να το πω. Φύγαμε, πάμε ευθύς αμέσως να περάσουμε στη δεύτερη μουσική μας επιλογή για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε επίσης μια νέα καινούργια επιτυχία, τον Φωνιά από Γρηγόρη Σαμόλη.

Γρήγορη Σαμόρη λοιπόν και φωνιά. Είμαστε εδώ, είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Greet FM 87,5. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης και θα ακούτε τα απογευματινά αχτινοχαϊδέματα κοντά σας μέχρι και τις 9. Πρώτη εκπομπή φέτος για όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα μας. Σας περιμένουμε εδώ. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις αφιερώσεις σας. Πάρα πολύ σοφά πράτετε. 2-10-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε, να παραπονεθείτε, να μας πείτε. Έδωσα πριν για τα μαύρα πουκάμισα, δύο μαύρα πουκάμισα, αν τα βλέπετε, να μας πείτε τι πρόκειται να συμβεί, αν γνωρίζετε, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο. Περιμένω. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω, γιατί πρεμιέρα είναι, ποτέ δεν θα τα πω όλα έτσι όπως θέλω, όπως έχω στο μυαλό μου, ποτέ δεν θα τα πω με τη σειρά που θέλω, σήμερα θα με καταλάβετε. Λοιπόν, θέλω αυτή τη στιγμή να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει διαθέσιμο στο YouTube πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο, όπου ετοιμάζω εγώ και ο Δημήτρης και όλο αυτό το διάστημα που ασχολούμαστε με το YouTube. Το μόνο που έχετε να κάνετε, σας θυμίζω, είναι να κάνετε ένα subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι, ναι, το περιεχόμενο που σας ανεβάζουμε. Αν είστε τώρα λάτρεις και τον podcast, θα μας βρείτε και εκεί. Θα μας βρείτε και στο Αχνοχαϊδέματα podcast, σε Spotify, Apple και Google. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει με όλους τους καλεσμένους μας και φυσικά στα podcast. Είτε σε Apple, είτε στα Apple podcast, είτε και στα Spotify.

Τώρα μπορείτε να μας ακολουθείτε φυσικά και σε όλα τα social media. Χνοχαρίσματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Είμαστε παντού. Και φυσικά επίσης στο Facebook του σταθμού μας, Crete FM 87,5, και το Instagram Crete FM Athens. Να χτυπάνε και τα τηλέφωνα, πάμε να σηκώσουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως και την επόμενη μουσική επιλογή και να φύγουμε για διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ματσάκη, Τ' αγάπης ο Μπαξές. Καινούργιο το τραγούδι και αυτό. Καλό τάξιο να ευχηθούμε, πάμε να το απολαύσουμε.

Αντώνης Μαρτσάκης λοιπόν στους δέκτες μας, για όλους εσάς, για όλους εμάς. Δεν κατάφερα να σηκώσω την γραμμή, παρακαλώ. Όποιος μας κάλεσε και να μας κάνει αφιέρωση, να ξανακαλέσει. Είμαι εδώ, σας περιμένω. 2-10-51-22-159. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι φέτος θα σας έχω και πολύ πολύ ωραίες συνταγές από μία εξαιρετικά, δεν θα αποκαλύψω ονόματα όμως, εξαιρετικά καλή μαγείρισα. Και θέλω να τις κάνετε αυτές οι συνταγές που θα σας δώσω και να μου πείτε αν σας πέτυχε. Αν είναι ωραίο το φαγητό που μαγειρέψατε, θα είναι άκρος κριτικές οι συνταγές, δηλαδή θα είναι κριτικά παραδοσιακά φαγητά. Έχει κάνει δυνατή προσπάθεια. Λοιπόν, φύγαμε σε διαφημίσεις, να σηκώσω γραμμούλα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί πέρασε και όλα η πρώτη ώρα.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Στο Αόρι ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
16: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
17: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
18: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
20: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

11 λεπτά μετά τις 8, πάντα συντονισμένοι στο Κρήτη FM 87,5 και στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης και μαζί θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 9. Και κάθε Πέμπτη θα τα πω να σας τα υπενθυμίσω, καθώς είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη χρονιά. Θα είμαστε κοντά σας και φέτος μέσα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, το Κρήτη FM 87,5. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9

το βράδυ. Εδώ να τα λέμε όλα, να τα ακούμε όλα, να μοιραζόμαστε στιγμές, να μοιραζόμαστε μουσικές, αφιερώσεις και όλα, όλα, όλα όσα θέλετε να μάθετε, να ακούσετε, να πούμε, να επικοινωνήσουμε. Γιατί στις μέρες μας η επικοινωνία είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Και πολύ σωστά έχει κάνει ο φίλος μου ο Κωστής Ρουμελιώτης και μας στέλνει την καλησπέρα, παιδιά. Καλή αρχή. Αν μπορείτε κάποια στιγμή, βάλτε το χίλιες καρδιές Θανάσης Κορδαλό. Εννοείται, Κωστή, και μπορούμε να το βάλουμε σε πολύ πολύ λίγο, θα το ακούσουμε. Ωστόσο, να στείλω την καλησπέρα μου στην Κάριστο, στον κύριο Κουκουράκη που πήρε τηλέφωνο και μας είπε πόσο φαν του Creed FM είναι, καθώς έχει παντού το ραδιόφωνο και μας ακούει, έτσι, και νομίζω ότι μας έχει κοντά του, έχει την Κρήτη κοντά του. Να πούμε, να στείλουμε τα φιλιά μας στην Τουρλωτή Σιτίας, από που είναι και ο κύριος Κουκουράκης, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Πάμε να ακούσουμε Χαράλαμπο Αργανουράκη και Σιδιακές Κοντιλιές, έτσι, να τους αφιερώσουμε όλες δικές σας, και Κουκουράκη, όλες δικές σας οι κοντιλιές που θα παίξουμε στη συνέχεια. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι πάντα συντροφιά μας είναι και το βουριαλάκι μας στην John Kennedy 156 στο Περιστέρι, γιατί αυτός δεν είναι ο υποστηρικτής απλά, είναι ο μεγάλος υποστηρικτής των αχτινοχαϊδεμάτων, και το ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί πηγαίνοντας στην John Kennedy 156 θα δείτε από τυριά πάσης ποιότητας, πάσης ποικιλίας, αλλά όχι, το πάσης ποιότητας δεν μου αρέσει, γιατί είναι εξαιρετικής ποιότητας και πάνω από την εξαιρετική ακόμα, θα σας πω εγώ, καθώς έχουμε δοκιμάσει πολλά από τα προϊόντα. Κρασί, ρακί, έχει υπέροχα ξεροτίγανα, καλιτσούνια. Επίσης να σας πω ότι η Κάλλη έχει μπει ενεργά, ήταν πάντα και είναι ακόμα περισσότερο ενεργά στο κομμάτι των παραγγελιών και τα ξεροτίγανα, σε περίπτωση που παντρεύεστε, έτσι, να κάνετε την παραγγελία σε ερώτηση που βαφτίζετε το παιδάκι σας ή έχετε μια εκδήλωση. Κάντε την παραγγελία σας, η Κάλλη σας φέρνει από μικρό, μεσαίο, μεγάλο ξεροτίγανο, σε όποια επιλογή και να έχετε. Θα την έχετε πολύ σύντομα, αφού βέβαια κάνετε και την παραγγελία σας. Και όλα αυτά τα καλά και τα χρυσά που θα βρείτε στην Joe Kennedy 156 στο Περιστέρι και στο Βουργιαλάκι, μπορείτε να τους ακολουθείτε φυσικά και σε όλα τα social media, το Βουργιαλάκι σε Facebook, Instagram και TikTok. Και αν σ' αρέσουν, που σίγουρα θα σ' αρέσουν ό,τι δεις στα social media, μπορείς να πάρεις την Κάλλη ένα τηλέφωνο ή να πας βέβαια από εκεί, John Kennedy 156, ή να την πάρεις ένα τηλέφωνο 213-090-47-98, να της πεις θέλω αυτό, και η Κάλλη θα σας στείλει πακέτο μαζί με τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης και τα πακέτα πάνε παρέα, να ξέρετε. Αν είστε τώρα και πελάτης χονδρικής, μπορείτε να στείλετε τη ζήτησή σας στο email το vurgialaki@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας, και ρίχνω τις τελικές κοντιλές από Χαράλαμπο Αργανουράκη για τον κύριο Κουκουράκη, και επιστρέφω αμέσως μετά για την επιθυμία του Κωστή του Ρουμελιώτη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε χαϊδέματα πάντα στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στο Greek FM 87,5 και οδεύουμε να κλείσουμε και το τρίτο ημέρο της σημερινής μας εκπομπής. Πότε πέρασε η μέρα, η ώρα, δεν το κατάλαβα. Καλό μήνα παρόλα αυτά θα σας ευχηθώ, καθώς είναι 1η Οκτώβρη. Ποτέ δεν σας το είπα την αρχή. Είχα στο νου μου να σας το πω, αλλά με όλα αυτά που μου συνέβησαν δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει όμως, σας το εύχομαι τώρα να έχετε έναν πάρα πολύ όμορφο μήνα. Και εμείς θα είμαστε φυσικά εδώ, καθώς κάθε Πέμπτη, όπως σας είπα και πριν, θα τα λέμε ραδιοφωνικά, όπως έχουμε μάθει τόσο καιρό. Πάμε να ακούσουμε Χίλιες Καρδιές Και Αν Είχα Εγώ για τον Κωστή τον Ρουμελιώτη, και θα φύγουμε αμέσως σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα.

0: είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
0: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στον Greedy FM 87,5 και στα βραδινά, απογευματινοβραδινά θα έλεγα, ακτινοχαϊδέματα. Ωστόσο η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8.30, είμαστε πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, 2-10-51-22-159, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε, να παραπονεθείτε και να μας πάρετε από την Κάριστο που μας πήρε και ο κύριος Κουκουράκης πριν, να μας πάρετε από... Παιδιά, θέλω φέτος να πιάσουμε όλα, όλους τους τόπους. Να μας παίρνετε από κάθε τόπο που μας ακούτε και να μας λέτε: σας ακούω από το Άργο, σας ακούω από το Ναύπλιο. Γιατί και εμείς σας στέλνουμε καλησπέρες και χαιρετίσματα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Και από την Αυστραλία που μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Γέφυρα, περιμένω. Αλλά και από την Γερμανία και Αυστρία μέσα από την Deutsche Telekom. Να στείλω καλησπέρα, αγάπη μπόλικη, εδώ στις αγαπημένες μου, στη γυναίκα μου και στην κουμπάρα μου, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ που είστε για ακόμη μια φορά σε αυτή την πολυπόθητη πρεμιέρα που λείπατε και τα έκανα, πήγε στράφη, δεν ξέρω, ήταν μάλλον για να πάει καλό, να πάει γούρι. Και συνεχίζουμε, όπως σας έλεγα πριν, να μας λέτε και τι θέλετε να ακούσετε. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να αφιερώσουμε εδώ στα κορίτσια Κουνάλι που μου ζήτησαν. Θέλετε, Μιχάλη, θέλετε κάτι συγκεκριμένο? Όχι, ό,τι θέλετε από Κουνάλι. Εντάξει, Κουνάλι για τα κορίτσια μας εδώ πέρα και επιστρέφω αμέσως μετά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στο Crete FM 87,5 και στα Αχτινοχαϊδέματα, που σήμερα, όπως είπαμε και πιο πριν, ξεκίνησαν το ραδιοφωνικό τους ταξίδι και φέτος μέσα από τον αέρα του Crete FM 87,5, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Παντεγού που μας δίνει ακόμα μια φορά την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να μας υποστηρίζει με όλους τους δυνατούς τρόπους. Και φυσικά όλους εσάς που είστε κοντά μας, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και οτιδήποτε άλλο μας είπατε για να μας κάνετε έτσι την μέρα λίγο πιο δυνατή. Να ξεκινήσανε και άλλες κλήσεις. Πάμε να σηκώσουμε τηλέφωνο και επιστρέφουμε.

Πάμε όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα στο Σεβδά, το Θοδωρή που μας πήρε μόλις τηλέφωνο. Γεια σου Θοδωρή, να είσαι πάντα καλά με το φωτογραφικό σου φακό. Να μας κάνεις πολύ όμορφα πλάνα, έχω να πω εγώ, και να μας βγάζεις πολύ όμορφες φωτογραφίες. Ζήτησε να ακούσουμε Πάψε να ζεις με όνειρα. Και ευθύς αμέσως πάμε να το απολαύσουμε και να το αφιερώσουμε.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Τα αχνοχαϊδέματα έφτασαν στο τέλος τους για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία πρεμιέρα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πάντα στις 7 η ώρα, κάθε Πέμπτη θα τα λέμε, θα ακούμε κριτική παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Και όπως σας είπα, από την επόμενη εβδομάδα και μετά, που θα είναι και ο Δημήτρης εδώ, θα εξελιχθούν διάφορες ενότητες που σας έχουμε ετοιμάσει για φέτος. Δεν ήθελα να σας τις δώσω όλες σήμερα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα τις ακούτε λοιπόν, θα μας ακούτε κάθε Πέμπτη εδώ στο Greedy FM 87,5, κάθε Πέμπτη 7 με 9. Αυτά. Να στείλω την αγάπη μου στην Κρήτη, απ' άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Νικόλα, όπου μας ακούτε και είστε στην παρέα μας μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Στους κρητικούς όλου του κόσμου, στην Αυστραλία, που μας ακούτε μέσα από το ράδιο Γέφυρα, αλλά και στην Γερμανία και Αυστρία μέσα από την Deutsche Telekom, και φυσικά σε όλους όσοι είστε στο αυτοκίνητο και μας έχετε παρεούλα, είτε γυρνάτε τώρα από τη δουλειά σας, είτε πάτε τώρα στη δουλειά σας. Να έχετε καλούς δρόμους, θα ευχηθώ εγώ, με προσοχή και σύνεση. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε σε όλα τα social media. Αχνοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, είμαστε παντού. Crete FM Athens στο Instagram. Μπορείτε να ακολουθείτε το Instagram του σταθμού, αλλά και το Facebook Crete FM 87,5. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Καλή μας αρχή, καλή μας σεζόν. Καλό μήνα με υγεία. Γεια σας και χαρά σας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: όνειρα μου. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
16: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
17: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει. Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
18: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
19: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
7: Σαν μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
6: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κοντατσάκη.
8: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
6: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
8: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
6: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Παρασκευή 7 Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
9: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
12: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσαι τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: City FM.
1: Δε στην Αφήνω, ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την
5: κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά.

0: διοργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα.

0: 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα.

0: Κάπως έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: FM.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: FM.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Λέγεται να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
1: Ναι.

Άφησε κανάκι, έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Παιχνίδι FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
4: Σα μου πληγώσει την καρδιά και μου την έμαρα.
3: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
5: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
3: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
5: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
3: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Shaky FM.
1: Η φωνή της Κρήτης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Αλείπω μήνα μη λουστείς και χρόνο μην αλλάξεις. Και αλείπω τον τραντάχρονο στην πόρτα μην προβάλλεις.
1: Ήρθε ο μήνας να λουστεί και ο χρόνος για να αλλάξει και έρχεται το τραντάχρονο στην πόρτα δεν προβέρνει. Και απάνω στα 32 η κόρη λίγο ψύχα και παίρνει το χρυσό σταμί

0: αυτή.
1: Μα μου σαφήρης ήσουνε και μπήκες και κατέχεις. Πέ μου σημάδια ταμπελιού για να πιστώ η γέρμη.
0: Γύρω τριγύρω έχει μιλές, στη μέση κυπαρίσι. Στη ρίζα του κυπάρι σου μια κρουσταλένια βρεις.
1: Αμπελικό σε βάλανε και μπήκες και κατέχεις. Πέ μου σημάδια του κορμιού και τσάρ θα σου πιστέψω.
0: Έχεις ελέε στο μάγουλο, ελέες την αμασκάλη. Κι αναμεσώς τα δυο βυζά, τον ήλιο, το φεγγάρι.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
5: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
4: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
6: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
4: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
6: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
4: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Μοίρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά συχνά την εποβγάνεις.

0: στοίχη.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM.